Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σήμα κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένη, χωρίς ευφυΐα, να μισώ μυαλό, να ψάχνω προς

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: From their album Synchronicity, The Police and Every Little Breath You Take.
2: Μια όμως που μιλήσαμε αρκετά.
3: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης στο σώμα

Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

Με ένα περφεκτό ζωρικό θα ντύσω την καρδιά μου, για να μπορεί να εμποράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί, να ανάψω τη φωτιά μου, και με σκυλέψευτο ειδονές θα αγγίξω.

θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή θα...

αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ανάβει. Τη πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

Sheesh. Oh, man. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Πούνι Πένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε Πούνι Πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

Γιώργος, το κάνουμε εδώ. Αυτό ήταν, κλείνεις.

0: У ня στο Παγκράτη.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις το μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννας Κορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου είσαι.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Σίραν και ο Μάρτιν Γκάριξ ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματό σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Χριστός Ανέστη, καλή σας μέρα. Καλή και φωτεινή, καλή και ευγολογημένη απόδοση του Πάσχα σήμερα. Πώς να ξεκινήσουμε αλλιώς? Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν, συνήλθαν και ήρθαν εδώ, συγκεντρώθηκαν σε αυτήν εδώ τη συχνότητα όπως κάθε πρωί ο Δευτέρας Παρασκευής στις 8. Μετά από τις βροχές και τις καταιγίδες, μετά από αυτήν την εντελώς τροπική, θα μπορούσα να πω, έκβαση των καιρικών συνθήκων στη μετάβαση από τη 19η στην 20η Μαΐου. Και πώς να μην είναι μετάβαση με καιρικές συνθήκες, απόδοση του Πάσχα σήμερα, 19η Μαΐου, εχθές. Τι ωραίο να βλέπεις τους τραντέλινες ζυπκαλίδες στο Σύνταγμα υπό τη βροχή να χορεύουν τη σέρα, ε! Καλή σας ημέρα λοιπόν από το Ράδιο Αλιβέρι 1, το ραδιόφωνο της νέας εποχής, από το Αλιβέρι σε όλη τη γη, στα μέρη συνεθίζουμε να λέμε για την εκπομπή αυτή που βρίσκεται στην συχνότητά σας 8 με 11 κάθε πρωί, εδώ όπου τέμνεται η ενημέρωση με την καλή μουσική και βεβαίως με το φίλτρο, αυτό το πολύ ωραίο τριπλό φίλτρο, εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση, δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής.

Στο μικρόφωνο για το επόμενο τρίωρο, όπως πάντα, για να συμβούν αυτά που πρέπει, στον λόγο, στα κείμενα, στο χειρισμό εδώ των διάφορων εργαλείων που χρειάζονται για να έρθει σε εσά ο ήχος όπως ακριβώς πρέπει, αλλά και η εικόνα, καθώς αυτή η εκπομπή είναι και με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube, Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Καλημέρα, καλημέρα και πάμε να ξεκινήσουμε.

Τροπή επικοινωνίας φυσικά, για να ξεκινήσουμε. Τροπή επικοινωνίας με την εκπομπή μας, η γνωστή, και πρέπει να τους επαναλάβω γιατί στην παρέα έρχονται συνήθως αυτήν την ώρα και άνθρωποι οι οποίοι για πρώτη φορά συναντώνται με το χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης στον δρόμο αυτό που ενώνει το νότιο μέρος του νησιού μας με το κέντρο, το βόρειο, και φυσικά ως προάστιο της Αττικής να υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είσαι πολύ μακριά από τη χώρα για να νιώθεις ακρίτας. Και ακρίτας εκ των υποδομών, βεβαιότατα. Και επειδή έχουμε δει πάρα πολλά, συμβαίνουν δημοτικά συμβούλια, ιστορίες, συγκοινωνίες, πώς θα κατέβουν οι άνθρωποι από τα χωριά στο κέντρο. Το θέμα είναι ότι ξέρετε πώς παίζουμε μπάλα εδώ. Πάμε δια της τεθλασμένης να διορθώσουμε πράγματα που θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες. Και πώς? Με Hansaplast, παρακαλώ. Έτσι θα κλείνουμε τις πληγές μας, τις υποδομές, με τσιρότα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Για όσους λοιπόν είναι εδώ στην παρέα μας και οδηγούν στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, 697-253-2700, επαναλαμβάνω, 697-253-2700, αποθηκεύεις αυτό το νούμερο με το όνομα Ράδιο Αλιβερίνα για να στέλνεις συνέχεια τα μηνύματά σου εκεί, τις πρώτες καλημέρες. Φυσικά να πω καλημέρα πρώτα σε όσους βρίσκονται στον δρόμο και να πω στους γονείς μου βέβαια στην καλημέρα μου. Στην Αναστασία και τον Νίκο που κυκλοφορούν ως Globetrotters με όλα τα μέσα δυνατά, πιθανά και απίθανα, γιατί όλα είναι δρόμος και το ξέρω πάρα πολύ καλά και χαίρομαι βεβαίως, και όλα όσα κάνετε στο δρόμο και όσο βρίσκεται στο δρόμο να είναι καλά και να πάνε κατευχήν, και βεβαίως τη σύζυγό μου επίσης, την Αρετούλα, σε Δημήτρη Μαρία και Ρούλα επίσης, τον αδερφό μου, βρίσκεται στην παρέα όλοι αυτοί και κρατούν τις θερμοπύλες ανοιχτές από τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Και φυσικά θα πάμε να δούμε ποιος το νήμα έκοψε, γιατί κάτι μου μυρίζει ότι έρχεται αυτό από θερμαϊκό μεριά. Και είναι ο φίλος μου ο Σημεών που μου γράφει, δεν ξέρω επειδή γιορτάζεις αύριο ότι είναι και τα εγγένεια, λέει όχι τα εγγένεια, και η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, μήπως να έρθεις να γιορτάσεις Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη σε όλο το Αλιβέρι, λέει εδώ ο Σημεών. Με φλερτάρει πολύ η Θεσσαλονίκη, με φλερτάρει πολύ, και να σου πω και κάτι, μήπως υποκύψω, δεν ξέρω. Για τους φίλους, την ωραία βόλτα, τη συμπρωτεύουσα τη μαγική αυτή πόλη, την εντελώς καλλιτεχνική, και όχι για τίποτα άλλο, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο. Λοιπόν, ο φίλος ο Σημειών εδώ έχει όρεξη. Καλημέρα στη μητέρα μου, η οποία Νάτη έστειλε και το μήνυμά της εδώ στο Facebook. Ξέρετε, αυτό είναι το μότο του να μην μπερδευόμαστε. Δηλαδή, ξέρετε, να μην μπερδεύονται όσοι νομίζουν ότι αυτή την εκπομπή δεν την ακούει κανείς. Οι κακές γλώσσες λένε, ποιον θέλετε να ακούσετε, λέει το Κωνσταντίνο πρωί-πρωί, είμαστε στον αέρα. Αυτό δεν τον ακούγεται η μάνα του. Οπ, κόκκινο. Χι, αδέρφια. Καλημέρα από το Αλιβέρι Σόλτ Γκίστα Μέρι, λέει εδώ η Αναστασία, την οποία παρακολουθείτε πάντα κάθε Σαββατοκύριακο στις 9 με το παραμύθι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Κατακουζινό, ο οποίος είναι εκεί και μαζί με τον Κωνσταντίνο. Εύχομαι καλημέρα σε όλους τους φίλους κυνηγούς, σε όλους τους φίλους αλείς, όχι αυτούς που παίρνουν τις μηχανότρατες και δεν αφήνουν κόλλυμπη θρόξυλο στο βυθό, αυτούς τους αγνούς δραματικούς ανθρώπους που θέλουν να βιώνουν τη φύση και να ζουν κοντά στη φύση. Παναγία βόηθα να το ζούμε όλοι αυτό. Για τους φίλους λοιπόν που βρίσκονται στην παρέα πρωί-πρωί, για την Λενιό από τη Χαλκίδα εδώ που μας γράφει την καλημέρα της, για τους φίλους πάμε στον Παύλο που μου γράφει για το προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Πήγα, λέει, στο μονοπάτι, πολλοί κόσμος, λέει, Κωνσταντίνε, σε αυτή την ευλογημένη πορεία. Τι ωραία αυτά να μου τα λες πρωί-πρωί σήμερα που είναι η ολοκλήρωση της εορτής Αναστάσεως. Γι' αυτό ξεκινάμε με το Χριστός Ανέστη. Ξέρετε, αυτό κανονικά είναι η καλημέρα μας από την Ανάσταση, από το Αναστάσιμο Φως, και αργότερα από το Πάσχα, από τη Νέα Εβδομάδα μέχρι και σήμερα. Έτσι πρέπει να καλημεριζόμεθα, και φυσικά όσοι το θυμόμαστε είναι καλό. Θα μπορούσαμε να το λέμε όλο το χρόνο, γιατί με το που το λες και το ακούς κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Σήμερα λοιπόν πανηγυρική ολοκλήρωση της εορτής της Ανάστασης. Τελείται την 39η ημέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα. Σήμερα οι εκκλησίες έχουν κόσμο και θα έχουν και σήμερα το απόγευμα. Κωνσταντίνου και Ελένης έρχεται αύριο.
Δεχόμεθα ευχές, όπως αντιλαμβάνεστε. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για το σταθμό, γιατί εκτός από όλα τα άλλα χαίρομαι ιδιαιτέρως πολύ, διότι το απόγευμα στις 7, τα δικά μας παιδιά, το λέω και το εννοώ, δικά μας και δικά σας, ακόμα και αν με ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα, ακόμα και αν με ακούτε από το εξωτερικό, η Κοινή Θνητή, το αγαπημένο συγκρότημα εδώ, παιδιά τα οποία προσωπικά τα γνωρίζω από τα πρώτα βήματα στη μουσική και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που τους ακούω και μιλούν για αυτούς. Μιας και έλεγε ο φίλος μου Σημεώνη για τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας πω ότι βρισκόμενος στη πρωτεύουσα πριν από κανένα μήνα, 1,5, έτυχε να πάω στο μαγαζί ενός πολύ καλού μου φίλου, του Κώστα του Αθανασόπουλου επάνω, στο Red Dragon Inn, όσοι θέλετε να πάτε να το συναντήσετε κοντά στην Πανεπιστημιούπολη φυσικά, και πέτυχα πολλούς ανθρώπους με μπλουζάκια των Κοινών Θνητών. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου άρεσε που το είδα και αισθάνθηκα πήρα μια μεγάλη ανάσα ωραία. Σήμερα τα παιδιά έρχονται στο ράδιο Αλιβερία 1 στις 7, στην εκπομπή Εκτός Συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου. Η Ελισάβετ, ξέρετε ότι αυτό που κάνει είναι εντελώς μαγικό, με έναν τρόπο να παίζει εξαιρετικές μουσικές και να μας βοηθάει να κατακτήσουμε την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας. Σε μια πολύ ωραία συζήτηση που θα γίνει εδώ, θα παίξουμε και μουσική και θα έρθουν τα παιδιά εδώ, ο Αντώνης, ο Βασίλης, όλοι θα είναι εδώ και αυτό σας λέω είναι πολύ σημαντικό και μας αρέσει που θα το βιώσουμε σήμερα σε 7. Μην το χάσετε σε όλες τις φυσικά τις πλατφόρμες, μην το χάσετε στα RGNA, μην το χάσετε στο διαδίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό να είστε κοντά στους δικούς μας ανθρώπους. Δεν υπάρχουν οικοδεσπότες και δεν υπάρχουν προσκεκλημένοι σήμερα με την έλευση των Κοινών Θνητών το απόγευμα σε αυτό εδώ το στούντιο. Και νάτι τώρα και η μάνα και ξέρω εγώ τι λέω τώρα για τον Δημήτρη, τα χαιρετίσματα γιατί δεν θα λείπει. Μαρία Στασοπούλου είναι εδώ, εκ των βάσεων του καταστήματος και μήπως Μαρία να έρθεις και εσύ το βράδυ, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Καλημέρα στον αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο τον Μητροπέτρο από Χαλκίδα, που κρατάει και αυτός με τη σειρά του, εκ του επαγγέλματος και εκ της συνειδήσεως, θερμοπύλες ανοιχτές κι αυτός. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Για ό,τι και ό,τι κάνεις, να ξέρεις ότι σε παρακολουθώ. Καλημέρα Νίκο, Κατερίνα, Παναγιώτη. Καλημέρα στην Ευανθία και τον Στέφανο. Και αυτά είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν σε μία μεριά της διαδικτυακής μας επικοινωνίας. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε και το Viber. Και δεν έχει τύχει να πάμε ακόμα στο Messenger και δεν έχει τύχει να πάμε ακόμα στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Αυτόν τον παλμό της μέρας που είναι καταιγιστικός. Γιατί σε αυτή την πρώτη ώρα λέμε πολλά από αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα και μπαίνουμε αργότερα και στην πολιτική ανάλυση για όσους το γνωρίζουν. Να πω στον Γιώργο, ο οποίος έχει έρθει με φωτογραφία. Βεβαιότατα! Πού είσαι φίλε μου, πού είσαι πλατάνα, πού είσαι? Όπου, κάτσε να την ανοίξω τη φωτογραφία. Καλημέρα από το Αρχιπέλαγος μας λέει εδώ. Εικόνα σήμερα, καλημέρα και καλή δύναμη Κωνσταντίνε. Ο φωτογράφος εδώ εκ του ακροατηρίου, ο φίλος ο Γιώργος, και καλημέρα να πω και στη Δέσποινα, η οποία μας έχει στείλει τα ωραία τα χεράκια εδώ, στο Μιχάλη. Μνημονεύεις μου λέει πολύ εχθές την ποντιακή γενοκτονία και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, λέει, να κοινοποιούμε. Η δικιά μου είναι η χαρά, αγαπητέ φίλε. Γεια σου Εύα. Στον καταιγισμό της πρώτης ώρας που ξέρω ότι η πρώτη καλημέρα είναι αυτή που ανεβάζει πύχη. Καλησπέρα στην Δέσποινα, όπως είπα πριν, η οποία μας έστειλε εδώ μια καλημέρα με πάρα πολλά αλφα και πάρα πολλά θαυμαστικά και έτσι με επιβόνημα χαράς στην επιστρέφω αυτή την καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο Παναγιώτη, ο οποίος είναι και αυτός εδώ και νομίζω ότι μαζί με Σημεών παίξατε λίγο πάλι Μπράντεφερ εδώ, ποιος νίκησε, Παναγιώτης και Σημεών. Καλημέρα και καλή Τετάρτη μας λέει εδώ ο νεαρός μας φίλος. Καλή και ευλογημένη, επαναλαμβάνω, σε όλους. Γεια σου Αργυρούλα, καλημέρα και στην Γεωργία. Εορτή απόδοσης του Πάσχα σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα, για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι εκκλησίες είναι γεμάτες. Ακούσαμε σήμερα λειτουργία και φυσικά από τους ναούς εδώ τους δικούς μας.

για την ημέρα λοιπόν που έχει ξημερώσει και είναι πολύ ωραία και σημαντική. Να πάμε να δώσουμε λίγο ήχο, να ακούσουμε λίγο Θεία Λειτουργία βεβαίως. Γιατί όχι ρε παιδιά, έτσι για λίγα λεπτά, για λίγα δευτερόλεπτα να πάρουμε λίγο ήχο από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αλιβερίου που έχει αυτή τη στιγμή Θεία Λειτουργία. Μισό λεπτάκι, γιατί ξέρετε εδώ τώρα τα εργαλεία χρειάζονται και φροντίδα. Για πάμε.

Είναι ο πατέρας Νικόδημος, είναι ο πατέρας Νεκτάριος Καπενής και χαίρομαι ιδιαίτερα. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους εδώ που έχουν γράψει στον Ιερό Ναό για την υγεία και για την ευλογία. Τι ωραία να μπορούμε να κάνουμε αυτήν την μετάβαση. Όλες οι μεγάλες προσευχές και χαρμόσυνες ακολουθίες του Πάσχα ακούγονται σήμερα. Σε περίπτωση που θέλετε να περάσετε, όσοι προλαβαίνετε ή δεν ξέρω όσοι περάσατε, ή όσοι εργάζεστε στις 9 και μπορείτε να περάσετε από ένα ναό να ανάψετε το κεράκι σας. Όπως ακριβώς την ημέρα του Πάσχα λοιπόν, έτσι και σήμερα ακούγονται όλοι αυτοί οι ύμνοι. Είναι πάντα παραμονή της εορτής αναλήψεως, είναι ημέρα Τετάρτη και μπορείτε πολλά να μάθετε φυσικά για αυτήν, μιλώντας και με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας, πνευματικούς και άλλους, για την σημερινή εορτή απόδοσης του Πάσχα που λέμε το Χριστός Ανέστη για τελευταία φορά και εντάξει, εθιμοτυπικά θα μπορούσαμε να το λέμε, ξαναλέω, για όλο το χρόνο. Και σήμερα λοιπόν αυτήν την Τετάρτη 20 του μήνα, όπου έχουμε ειδησιογραφία βεβαίως από το εθνικό στο τοπικό και από το τοπικό στο διεθνές και ένα κύκλο μεγάλο θα κάνουμε. Να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι συνέβη τελικά, ρε παιδιά, χθες στην Αττική με αυτή την οσμή, με αυτή την οσμή και την αναστάτωση που προήλθε στα νότια προάστια. Σε έντονη κινητικότητα βρέθηκαν λοιπόν οι αρχές για αυτή την μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια. Όσοι παρακολουθήσατε ειδήσεις νομίζω είδατε. Έχω πληροφορίες εδώ από φίλους, συναδέλφους για τα σενάρια σχετικά με την προέλευση αυτού του αερίου, χωρίς όμως να έχουμε ακόμα απαντήσεις για την προέλευση. Με τις υπηρεσίες να συμπλέκονται για να μπορούν να δώσουν μία λύση, υπήρξε μία αναστάτωση. Υπάρχουν βίντεο που κυκλοφορούν με πόλητες, ειδικά στην, σας ξαναλέω κάτω, για το αν τελικά αυτό έρχεται από το φυσικό αέριο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προφανώς προκύπτει μέσα από την διαδικασία συντήρησης ή μέσα από κάποιον αγωγό. Αν οι υποδομές έχουν κάποιο πρόβλημα, αν αυτό προέρχεται από τα δηληστήρια και την Ψιτάλια που είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών, ξέρετε, στον μεγάλο βιολογικό και εκεί όπου κάνουν τους απαραίτητους καθαρισμούς, τα δεξαμενόπλια με πάρα πολλούς ανθρώπους να μπαίνουν και να δίνουν πληροφορίες για τα σενάρια και από το κέντρο επεξεργασίας λοιμάτων λοιπόν της Ψιτάλιας αλλά και από τα δηληστήρια. Τι συνέβη, συνέβη ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία και επιχειρησιακό συναγερμό και αυτό θα μπορούσε να είναι και μια μελέτη περίπτωσης, έτσι, γιατί μας θυμίζει τις εικόνες από το πέραμα με τον αγώ που είχε πάρει φωτιά, ξέρετε τι είχε συμβεί τότε εκεί, βλέπαμε μεγάλη κινητικότητα, εδώ ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι αργά, μέχρι τις πρωινές ώρες τώρα, ερωτήματα για το τι τελικά είναι αυτό που προκάλεσε το φαινόμενο της έντονης οσμής που έκανε δύσκολη και την αναπνοή αλλά και, ξέρετε, επιφόρτισε πάρα πολύ τους ανθρώπους στα νότια προάστια. Ενεργειακές εγκαταστάσεις λοιπόν στο επίκεντρο για την φυσική ροή αυτού του φαινομένου, για την πιθανή διαρροή φυσικού αερίου. Η ΔΕΣΦΑ έχει διαψεύσει αυτά τα σενάρια και σε ερώτημα της κυβέρνησης αλλά και στα ερωτήματα που έχουν κάνει οι δήμαρχοι στην ευρύτερη περιοχή. Κατηγορηματική διάψευση λοιπόν για αυτά τα σενάρια, για τις εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα με πληροφορίες που λένε ότι δεν προέκυψε καμία παρατυπία ή κανένα πρόβλημα από τους ελέγχους που η ίδια η εταιρεία έχει διεξάγει μέχρι τώρα.

Και το μυστήριο συνεχίζεται με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές που ελέγχονται χωρίς ίχνος για την πηγή του φαινομένου. Είμαστε πάνω από το θέμα και στην εκπομπή σήμερα θα επανέλθω για τις αναφορές πολιτών που άρχισαν να περιορίζονται από το απόγευμα και μετά, σαν να πήρε μια πιο ήπια μορφή το φαινόμενο. Και υπάρχει και μια ακόμα επιστημονική ομάδα η οποία εξετάζει τη χημική σύσταση αυτής της οσμής για να δουν για τις λεγόμενες τυτικές οργανικές ενώσεις και τα κατάλοιπα υδρογων αρθράκων. Ανοιχτή λοιπόν η υπόθεση αυτή την ώρα. Δέσφα, ΕΟΝ, ΕΝΤΑ, δηληστήρια, ψιτάλια, ΙΔΑΠ, θαλάσσιες μεταφορές στο Σαλονικό, όλα είναι μέσα στην πιθανολογία για το τι είναι αυτό που έβγαλε τον κόσμο ουσιαστικά στο δρόμο με φόβους για χειρότερες προεκτάσεις. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε και ελπίζω μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής ή μέσα στη μέρα να έχουμε αυτές τις αδιευκρίνιστες πληροφορίες, μάλλον τις αδιευκρίνιστες και αναπάντητες ερωτήσεις να τις έχουμε απαντημένες και να έχουμε και τη μελέτη περίπτωσης, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει, χτίζεται πάντα και ένα αντίμετρο προληπτικό. Για να δούμε. Στην επικαιρότητα που συνδέεται με την χθεσινή επέτειο του 19η, πρέπει να σας πω ότι είχαμε τα γνωστά. Ποια είναι τα γνωστά? Τα γνωστά είναι τις προκλητικές δηλώσεις του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το πώς εορτάζουμε εμείς την γενοκτονία. Χθες είδα και ένα βίντεο του κυρίου Βαγγέλη Μεϊμαράκη για συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Είδα πολιτικά πρόσωπα προς το τέλος της ημέρας να χρησιμοποιούν εικόνες και να κοινοποιούν. Αλλά η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη γενοκτονία υπήρξε όπως πάντα προκλητική, προκλητικότατη. Η Ελλάδα προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε προωθώντας την αβάσιμη αξίωση για τον πόντο εντός αγωγικών εναντίον της χώρας μας, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της γειτονικής. Εντός πολλών εισαγωγικών θα το βάλω και εγώ, με την προέκταση της φιλικής έννοιας του όρου, όχι με τη γεωγραφική. Και αυτή η λεγόμενη προσέγγιση της 19ης μας έγραφαν εδώ εχθές οι φίλοι, εκ των οποίων και ο Ευάγγελος, που ήταν νεαρό παιδί στη Σμύρνη όταν γιόρταζαν την καταστροφή της Σμύρνης, στα ευρύτερα επεισόδια αυτού του εξαναγκασμού και στη γενοκτονία και σε αυτή την πληθυσμιακή μετάβαση, την βίαιη και στον ξεριζωμό, μέχρι το 22, από το 1919 μέχρι το 23, αλλά εδώ η 19η Μαΐου λέει είναι η ημερομηνία στην οποία ο ιδρυτής, λένε οι Τούρκοι, της τουρκικής δημοκρατίας, μέγας ηγέτης Μουσταφά και Μάλατα Τούρκ, μου σκόνει την τρίχα μόνο που το διαβάζω, αποβιβάστηκε στις Αψούδες, ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα ενάντια στις δυνάμεις κατοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και γιορτάζεται με ενθουσιασμό ως ημέρα μνήμης του Ατατούρκ νεολαίας και αθλητισμού, λένε εδώ οι Τούρκοι. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους γείτονες ότι η 19η Μαΐου, η 19η της 19ης, 19-5-19-19 το 1919, δεν είναι μέρα νεολαίας, αθλητισμού και μνήμης. Είναι η μέρα που ο Ατατούρκ έκοβε τις γλώσσες από όσους μιλούσαν ελληνικά. Οι τσέτες και όλοι εκείνοι που έβγαλαν τις φυλακές να κυνηγήσουν, να βιάσουν και να γενοκτονήσουν ένα ολόκληρο λαό, ήταν εκείνοι που τους έλεγε ο Ατατούρκ, όταν θα πάτε να τους διώξετε, θα πάρετε τις περιουσίες τους, θα πάρετε τα επαγγέλματά τους και θα πάρετε, λέει, τη χώρα μας, ο Θεός να το κάνει αυτό, πίσω, έλεγε ο Ατατούρκ, και μάλιστα έβαζε την πάντα, προσέξτε, να πεανίζει για να μην ακούγονται τα βασανιστήρια, να μην ακούγονται σφαγές και να μην φαίνεται στην Ευρώπη το έγκλημα αυτό της γενοκτονίας. Το τι λένε οι Τούρκοι λοιπόν είναι το ένα και το τι λέμε εμείς εδώ από την άλλη είναι το άλλο, σχετικά με τους Patriots στην Κάρπαθο, σχετικά με τα Scalp και αυτό το παιχνίδι που παίζεται τις τελευταίες ώρες με το αν τελικά δάκτυλος Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας μας είπε να πάρουμε αυτά τα αεροπορικά συστήματα από τα νησιά. Βεβαίως δεν μένουμε στην τουρκική προκλητικότητα, γιατί η τουρκική προκλητικότητα είχε και άλλη προέκταση, τη γνωστή προέκταση για όσους έχουμε υπάρξει μέρος αυτής της πορείας που γίνεται κάθε φορά τη 19η το απόγευμα μετά από τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται στο Σύνταγμα και που τραντάζουν οι ζυπκαλίδες με τη σέρα τη γη για να ξυπνήσει ο άγνωστος στρατιώτης. Να σας πω λοιπόν ότι γίνεται μια πορεία προς το τουρκικό, στην τουρκική πρεσβεία για να παραδοθεί ένα ψήφισμα και κάθε φορά έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα παράδοσης αυτού του ψηφίσματος.

0: Ας βάλω να ακούσετε τώρα εδώ τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, της Ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΠΟΕ, για το μία από τα ίδια που είδαμε χθες, σαφέστατα, σε αυτήν την προσπάθεια να επιδώσουν το ψήφισμα και το κουμπώσανε πάλι στο δέντρο απέναντι την πόρτα. Λες και είναι τίποτα εδώ στην χώρα μας, λες και είμαστε τίποτα τυποτένιοι παραπεταμένοι για μία ιστορία, σας ξαναλέω, που έχει όχι απλά θύματα, μία ιστορία που είναι καταγεγραμμένη από τους παρατηρητές της Ευρώπης και της Αμερικής για το μεγαλύτερο έγκλημα απ' αρχής του 20ου αιώνα. Τα λέγαμε και συνεχίζουμε να τα λέμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, κόντρα σε όλη την ιστορική λύθη που θέλουν να μας σύρουν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε εδώ εκπρόσωπος της ΠΟΕ μαζί με τους ανθρώπους που είναι εκεί στην πορεία έξω από το Τουρκική Πρεσβεία, όπως πάντα.
1: Μας απαγορεύτηκε να θυροκολλήσουμε το ψήφισμα και μας υποδείχθηκε το δέντρο ως τόπος που να βάλουμε το ψήφισμά μας. Εμείς αρνηθήκαμε γιατί η αξιοπρέπειά μας είναι πολύ περισσότερη από ένα δέντρο. Είμαστε ολόκληρο δάσος και είμαστε έτοιμοι για διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτό είπαν λοιπόν εδώ οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί και προφανώς μετά έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου όπως πάντα.
2: Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Θα ψάλουμε όλοι μαζί, θα τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο και θα αποχωρήσουμε ειρηνικά όπως ήρθαμε. Έτσι, πάμε λοιπόν.

0: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Με το 3-1 αθάνατοι και μπορούμε να διαλυθούμε ειρηνικά και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας από σήμερα μέχρι και την επόμενη 19η Μαΐου. 1, 2, 3, αθάνατοι!
1: Αυτά συνέβησαν λοιπόν έξω, όπως πάντα δηλαδή, και από την τουρκική πρεσβεία, και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβησαν. Και για να προσθέσω λίγο σε αυτά που είπαν τα παιδιά εκεί της ΠΟΕ, δεν σταματάει αυτός ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση. Πρέπει να σας πω ότι εχθές υπήρχε μια καλή εξέλιξη από τον κύριο Δούκα, το δήμαρχο Αθηναίων, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων στις 19 Μαΐου. Αποφασίστηκε να αναγερθεί μνημείο γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και μάλιστα είπε σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων: «Η Αθήνα τιμά την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντοι, παρά το διαγωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας σύγχρονης Ελλάδας. Ως ελάχιστο χρέος, προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια», είπε ο Χάρης Δούκας, και βεβαίως χαιρετίζουμε αυτή τη δήλωση. Και του χρόνου ελπίζουμε να υπάρχει αυτό το μνημείο, όπως γενικώς θα μπορούσαν να υπάρχουν μνημεία και σε άλλες περιοχές της χώρας, ανεξαρτήτως του στοιχείου αυτού του, πώς να το πω, της ιδιαίτερης προκουλτούρας ή της ιδιαίτερης ρίζας, διότι σας ξαναλέω, δεν είναι απλά ένα εθνικό ζήτημα, είναι ένα πανανθρώπινο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε και θα το λύσουμε όλοι μαζί. Ακόμα και εδώ στο Αλιβέρι, που θα το κάνουμε, στη Χαλκίδα, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, υπάρχουν και προτάσεις για να συμβεί αυτό, υπάρχουν και καλλιτέχνες για να βοηθήσουν και να συνδράμουν και το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε για να το βλέπουμε εμείς, να το βλέπουν και οι μικρότεροι. Πολύ ωραία εικόνα μου έχει στείλει εδώ Σημειώνα από Θεσσαλονίκη, και τον ευχαριστώ. Λαλίστατε, φίλε, σήμερα. Μου έχει στείλει φωτογραφία που στην αλλαγή φρουράς, όπως κάθε χρόνο, με τον Ζιπκαλί, τον Εύζωνα, υπήρξε και ένα μικρό παιδάκι δίπλα που αποδεικνύει αυτό που λέει και το μήνυμά σου εδώ και το μεταφέρω. Έτσι ακριβώς είναι, ότι η Ρωμανία κι αν πέρασε, Άνθη και φέρει κι άλλο. Για τους Τούρκους τι να πω περισσότερο από αυτά που οι ίδιοι έχουν γράψει από την ανακοίνωσή τους για το Υπουργείο Εξωτερικών. Το να είμαστε σε μια περίοδο όπου αρχίζει και γίνεται κατανοητό ακόμα και σε εκείνους που είναι με το δένδια στη Νέα Δημοκρατία ή ενδιαφέρονται να δουν που θα πέσει μπίλια με τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι ίδιοι συντηρητική παράταξη ότι, και είναι πολύ σημαντικό, ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι μια σειρά από λανθασμένες κινήσεις της Ελλάδας στο μέτρο του να κρατήσει ανοιχτό το διάβλο διπλωματικής επικοινωνίας με την Τουρκία, το οποίο όμως έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες κατακτήσεις για τους γείτονες που πηγαίνουν έρχονται εδώ, που κάνουν πολύ ωραία τα πρακτορυλίκια τους και πολύ ωραία ψαρεύουν και φτάνουν μέχρι την Κύμη. Προσέξτε λίγο τι σας λέω, κρατηθείτε, διότι αυτά τα απόνερα θα τα δούμε. Και πολλοί τα έχουν καταλάβει σήμερα, γιατί αυτές οι προκλήσεις είναι το ελάχιστο δυνατό. Σας έλεγα εχθές την ανάλυση μου για τον νόμο σχετικά με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο αναγνωρίζουμε ότι διεθνώς δεν μπορεί να γίνει διεθνές εάν δεν συνδράμουν ή της διεθνούς κοινότητας. Δεν γίνεται μια χώρα που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας να θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, αλλά βρίσκει στάσεις όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, ξέρετε, αυτή η σκυμμένη προς τα μπροστά στάση που δεν ταιριάζει, φυσικά δεν ταιριάζει ούτε με την ιστορία μας ούτε με τη θέση μας στη γεωγραφία, ότι αυτά τα δικαιώματα τα μικρά μπορεί αργότερα να γίνουν τετελεσμένα. Έτσι δουλεύει ο εναδίκο ευρισκόμενος, για βάς. Ας τα σκεφτούμε λοιπόν όλα, ας κάνουμε μια περιοδολόγηση. Ποιοι άνθρωποι εχθές στα σχολεία τους, να πω μια καλημέρα, είδα και θα τον πω με το όνομά του, το φίλο μου τον Χρήστο τον Μπλέτσα εδώ από τη Χαλκίδα, ο οποίος είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο και έκανε μια εκδήλωση. Να πω μπράβο σε όλους όσους οι δάσκαλοι, όσοι κάνατε εκδηλώσεις, όσοι επιχειρήσατε να κάνετε εκδηλώσεις, όσοι ρωτήσατε, γιατί ορισμένοι, και λυπάμαι που θα το επενθυμίσω, γιατί έχουμε τη Μαρία Καριστιανού, έχει το κόμμα τώρα 21-26, έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμάστε στην κυβέρνησή του τι λέγανε για τη γενοκτονία, εσείς που θέλετε να μας σώσει ο Αλέξης Τσίπρας? Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Φίλης? Να σας πω ότι για να κάνουμε μια εκδήλωση έπρεπε να πάρουμε άδειες, δεν ξέρω κι εγώ από ποιους καρεκλοκένταυρους των Υπουργείων, για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία. Τελεία. Παράγραφος. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε στα μηνύματά σας, γιατί έχω και διάλειμμα και το έχω κατασπαράξει.

0: Μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος Θανάσης, είδες ο Δούκας. Έβαλε τον Κωνσταντίνου, λέει, στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Σανταρσία και ταυτόχρονα μιλάει για τη γενοκτονία των ποντίων. Πολύ συλλεκτικότητα. Τι περίμενες εσύ, να πει και για την ηθική αυτουργία ορισμένων της αριστεράς στο έγκλημα της Μαρφίν? Σιγά σιγά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι μερικά πράγματα δεν γίνονται. Για την Κοβέση και τον Υπουργό Δικαιοσύνης μας γράφει εδώ πέρα ο Φώτης, αλλά και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει τι έγινε τελικά. Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της? Προφανώς και θα ψηφιζόταν. Εσύ τι διαφορετικό περίμενες, καλέ μου φίλε? Έλα, έλα, γιατί τα μηνύματα είναι πολλά και εγώ πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θα καλημερίσω όμως, καλημέρα λοιπόν Αλιβέρη μας λέει η Μαρία, καλημέρα μας λέει ο Αλέξανδρος, καλημέρα στο ράδιο Αλιβέρη, στον Κώστα και την παρέα του. Γεια σου κύριε Γιώργο αγαπητέ, γεια σου Ελένη, το κορίτσι μας εδώ, κουμπαρούλα που μας παρακολουθεί όπως πάντα τις τελευταίες μέρες και μην το κόψεις αυτό, μου αρέσει, μην ξεκινήσεις τώρα τις απουσίες και θα βάλεις εκεί στον εργασιακό χώρο, καλός φίλος εκεί ο εργοδότης, λοιπόν, το σύνολο της εταιρείας θέλω να πω, θα βάζετε να ακούτε «Είμαστε στον αέρα». Λοιπόν, έχω χαιρετήσει εδώ τους πάντες για να δω άπασες και άπαντες. Και να πάω και στο Viber ή να πάω στη μουσική μου και να επιστρέψω άραγε. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφω, είναι 8 και 40 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραίες αποδράσεις και έχω αποδράσει στην Κέρκυρα σε ένα νέο πολύ ωραίο μονόλεπτο που έχουμε στο Ράδιο Αλιβέρη 1. Επειδή μπαίνουμε στο καλοκαιράκι, θέλω να σας στέλνω ταξιδάκια και σήμερα που θα σας πάω, νομίζω πάμε Κέρκυρα, πάμε Κέρκυρα και για γευστικές αλλά και κανονικές αποδράσεις. Είναι πολύ ωραίο να μας παρακολουθείτε, οι πληροφορίες εδώ είναι πολύ ωραίες, είναι πολύ ποικίλες και δεν αξίζει τον κόπο να χάνεστε από αυτήν την συχνότητα και από αυτήν την παρέα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Μένεις εδώ λοιπόν. Δεν το κουνάς. Ρούπι!
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει λέει τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι λέει και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Η αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλικούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Καλημέρα να πούμε επίσης και στον φίλο μας τον μαχητή. Επιστρέψαμε από το πρώτο ουσιαστικά διάλειμμα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και σε σένα φίλε. Είπαμε να χαρούμε, λέει εδώ ο Θανάσης από την Κίμη, αλλά να λέει και τα σύννεφα ξαναμαζεύονται, Κωνσταντίνε. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Είμαστε σε κλίμα τροπικό. Έχει αλλάξει από το εύκρατο που γνωρίζαμε και μαθαίναμε στο σχολείο σε ένα λίγο πιο τροπικό. Τροπικό δεν ψάχνουν όλοι για να πάνε διακοπές. Εμείς εδώ το έχουμε και εις ποσότητες. Εχθές βεβαίως είχαμε προβλήματα

Είναι φυσιολογικό να το παθαίνουμε, αυτό το ξέρετε, έτσι δεν είναι πάντα. Και αυτή την διαδικασία δεν ξέρω αν μπορούμε και να την καταλάβουμε γιατί συμβαίνει, αλλά συμβαίνει λόγω και της χαρτογράφησης του δικτύου. Υπάρχουν σήμερα προγραμματισμένες έτσι, διακοπές ρεύματος από τον διαχειριστή δικτύου, τον ΔΔΕ, για την αντιμετώπιση και κάποιων βλαβών τα οποία έλαβαν χώρα φυσικά. Η ξαφνική βροχούλα και το σκηνικό το οποίο σας ξαναλέω έφερε εδώ και νέα δελτία καιρού όπως βλέπουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για τη σημερινή ημέρα για το νησί μας εδώ και τις ποράδες και την στερεά για τις νεφώσεις αυτές που βλέπουμε τώρα και δεν υπήρχαν εδώ πριν από μία ώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση του καιρού άμεσα. Πέρασμα δηλαδή, γι' αυτό λέω τροπικό τελείως και ίσως αυτοί που αντιμετωπίσουν βέβαια στο πρόβλημα είναι πάντα στα ορεινά 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ η άνεμη βόρειο-δυτική έως 27 βαθμούς Κελσίου, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε σε καμία περίπτωση για πρόβλημα στην καλοκαιρινή μας διάθεση η οποία έχει ξεκινήσει και το λέω γιατί βλέπω και φωτογραφίες για τους ανθρώπους που πήγαν στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου πάνω και περπάτησαν και στις 27 Μαΐου φυσικά είναι η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου το Προκόπη και εκεί μπορεί ο καθένας να πάει να περπατήσει και με καλές καιρικές συνθήκες, το λέω γιατί έχουμε μέρες και θα μεταβούμε σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Είμαστε λοιπόν παρέα εδώ, είμαστε στον παλμό της μέρας για τους φίλους που μας παρακολουθούν από όλες τις πλατφόρμες. Θα πάω σε όλες τις πλατφόρμες να καλημερίσω κόσμο. Να καλημερίσω τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα. Δεν ξέρω ο Αλέξανδρος από πού είναι, αλλά φαντάζομαι θα ήθελα μάλλον να μας στείλει για αυτός ένα μήνυμα για να μας εξηγήσει. Καλημέρα σε Βούλα, καλημέρα και στον Γιάννη. Μας γράφει ο Γιάννης αυτά που λες για τον Κεμάλ, λέει Κωνσταντίνε, συμφωνώ απολύτως. Το θέμα είναι ποιος γνωρίζει περισσότερο από μας, μάλλον ποιος γνωρίζει καλύτερα την ιστορία από ότι το είμαστε στον αέρα. Τώρα είναι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν την ιστορία περισσότερο και καλύτερα από το είμαστε στον αέρα. Σε ευχαριστώ ωστόσο για το ωραίο σου μήνυμα για την εορτή της απόδοσης του Πάσχα. Δεν έχω να πω πολλά. Από σένα το μάθα, λέει ο Παναγιώτης. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό. Κράτα το σφιχτά και 39 μέρες μετά το Πάσχα το επόμενο θα το θυμάσαι. Τελικά λέει μόνο έκρηξη δεν έγινε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα γκέμια της χώρας. Πολλά έχουν συμβεί. Φαντάζεσαι να γινόταν κάτι και με την Οσμή στην Αθήνα. Όλα τα έχουμε δει. Μέχρι και το ηφαίστειο της Σαντορίνης λέει παρά λίγο να ξυπνήσει. Λέει εδώ πέρα ο Φώτης. Η κουφόβραση καλά κρατεί. Εδώ η Άννα Ευαγγελίου χέρι στο στούντιο και ζεσταίνεται το κορίτσι μας γιατί μην κοιτάτε τι γίνεται έξω. Υπάρχουν προβλήματα, όπως προβλήματα υπάρχουν και στο σκηνικό των διεθνών ειδήσεων. Θα δούμε σήμερα το παρασκήνιο της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν. Μάλιστα, του τηλεφώνησαν λέει κάποιοι από την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ξέρετε, εκείνοι οι Σαουδάραβες και άλλοι που τους εκτιμάται όντως ο Ντόναλντ. Σε μια τελείως πλέον φτάνουμε στο στάδιο της απαξίωσης. Διολυσθένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβάζω και άλλα που γράφει στο Truth Social ότι μόνο αυτός επικοινωνεί με τον Θεό, μάλιστα, και με τέτοιο έτσι τρόπο direct. Είναι ανεπαρκής και είναι απαράδεκτη και ανεπαρκής η αναφερουμένη πρόταση κεχηρίας που τους έστειλε το Ιράν, λένε εδώ στον Λευκό Οίκο, και ετοιμάζεται να διατάξει επίθεση ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, άλλαξε τα σχέδιά του και δίνει άλλη μία ευκαιρία στους Ιρανούς. Αυτή η ιστορία που συμβαίνει τις τελευταίες 10-15 μέρες μεταξύ Ιράν και Αμερικανών είναι η κλασική περίπτωση ότι κάποιος θέλει να φύγει από μία σχέση αλλά ένα τρίτο πρόσωπο είναι εκείνο που κινεί τα νήματα. Τρίτο πρόσωπο σε αυτή την σχέση είναι φυσικά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το έχουμε πει με όλες
μα όλες τις πιθανές εξηγήσεις. Μου ζητήθηκε από τον Εμμύρη του Κατάρ, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αναβάλω τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που ήταν να γίνει αύριο, είπε σήμερα δηλαδή, που είπε και θα την αναβάλει. Οπότε μπορούμε εύκολα να περιμένουμε το βράδυ μια νέα ανακοίνωση και μια νέα αναβολή. Το παρασκήνιο δεν είναι μόνο τόσο απλά καταγεγραμμένο όπως το δίνει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί το παρασκήνιο της συγκεκριμένης αναβολής έχει, σας ξαναλέω πάντα, οικονομικές προεκτάσεις, αυτές δηλαδή που υπάρχουν πάντα από τη στιγμή που το ενεργειακό ζήτημα βαράει κόκκινο. Με ρωτάει πάλι εδώ η φίλη Μαρία, εάν σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, Κωνσταντίνε, τι θα γινόταν με την ακρίβεια προς τα καύσιμα? Η απάντηση είναι δύσκολη να δοθεί, καλή μου φίλη. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Οι αναλυτές λένε ότι αυτό θα πάρει κανένα εξάμηνο. Και γιατί το λέω αυτό? Όχι γιατί δεν θα έχουμε τα δρομολόγια, αλλά γιατί είναι πολύ εύκολο να πατήσει πάνω σε μια διαμάχη κάποιος και ειδικά το δίκτυο μεσαζόντων για να ρίξει τις τιμές. Εμείς στην Ελλάδα, ξέρετε, το πληρώνουμε και φόρους επί των φόρων, επομένως δύσκολα θα φτάσει σε εμάς. Βεβαίως σε εμάς θα φτάσει πιο γρήγορα από όλα. Τι? Οι προεκλογικές οικονομικές δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελειώσαν τα συνέδρια, τελειώσαν τα ζητήματα της ανάλυσης. Προσπαθεί να κατευνάσει λίγο αυτό που καταλάβαμε όλοι ο Κυριάκος. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά? Φυσικά το ότι το κόμμα είναι σε δύο κομμάτια.

0: Ταυτόχρονα έχουμε και τις ιστορίες με, το, με τους με τις αυτές τις ανθρωπιστικές κινήσεις που γίνονται. Διαβάζω εδώ για καρφώματα πολιτικά σχετικά με τον Φλωτίλα. Ξέρετε ποιος είναι ο Φλωτίλα? Είναι αυτός ο στόλος των ιδιωτών αλληλέγγυων που θέλει να φτάσει στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Διαβάζω εδώ δηλώσεις του κυρίου Γαβρίη Σακελαρίδη κατά του κυρίου Γεωργιάδη, μάλιστα, για τον Global Summit Flotilla που οι Ισραηλινοί έχουν αποφύσει, για τους ακτιβιστές κλπ. Σας έχω πει ότι σε αυτήν την περίπτωση εδώ η υποκρισία περισσεύει ένθεν και ένθεν, και για αυτούς οι οποίοι έχουν όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουν ανθρώπους που ανήκουν σε μια άλλη κρατική υπόσταση ή όντως βιώνουν στο κορμί τους τη φρίκη του πολέμου και της γενοκτονίας. Ωστόσο, θα μπορούσε και θα έπρεπε αυτή η αλληλεγγύη να είναι σε ολόκληρο και να ξεκινάει και από εμάς εδώ στον τόπο μας. Γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, όπως καταλαβαίνετε, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και για πολλά ερωτήματα που έχουμε θέσει εδώ. Δηλαδή, πώς γίνεται, πραγματικά το λέω, την ίδια ακριβώς στιγμή που θέλουν να βοηθήσουν την Γάζα, την Παλαιστίνη, την ίδια ακριβώς στιγμή να θέλουν τα σύνορα της δικής μας χώρας να είναι εντελώς διαρριγμένα από ανθρώπους που θέλουν να μεταφέρουν την φονταμενταλιστική εικόνα του Ισλάμ και στην Ευρώπη. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά, το ξέρετε. Αποτελέσματα αυτής της διφορούμενης άποψης είναι αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη με εγκλήματα ολκής. Δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς, είναι θέμα να είσαι άνθρωπος σε ολόκληρο και για όλους. Υπάρχει μια κόντρα λοιπόν μεταξύ, γνωστό είναι αυτό, κύριου Γεωργιάδη και κύριου Σακελαρίδη, για αυτό το θέμα. Θα σας πω για αυτά τα θέματα μέσα σε αυτήν την εκπομπή και στην πολιτική ανάλυση, και για το στόλο και για την υποκρισία, αλλά και για την ουσία ότι όντως οι ανθρωπιστικές γραμμές πρέπει να είναι ανοιχτές. Και κρατάω εδώ αυτό το στοιχείο, και το ξέρετε ότι από την αρχή αυτού του πολέμου, από την αρχή, από τον Οκτώβριο του 2023 με το χτύπημα της Παλαιστίνης, το πρώτο πράγμα που αποφάσισαν οι Ισραηλοί να κάνουν είναι να κόψουν οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Βεβαίως εδώ μπαίνουμε πάντα στη μεγάλη συζήτηση για τον εθνικισμό, τον σοβινισμό, την πραγματική αλληλεγγύη, το αν τελικά μιλάμε για με όρους που έχουν να κάνουν με τον διεθνή καπιταλισμό, με όρους που έχουν να κάνουν με τον διεθνή φιλελευθερισμό, με όρους που έχουν να κάνουν με έννοιες που δυσκολεύεται ο μέσος άνθρωπος να κατανοήσει, ακριβώς γιατί έχει ποτίσει το μυαλό μας η αγοραία αποτύπωση και έννοια σημαντικών όρων στη διεθνή σκηνή. Τι είναι άραγε αλληλεγγύη, τι είναι εθνικισμός, τι είναι πατριωτισμός, σοβινισμός, ποιος είναι ο αγοραίος μαρξισμός και ούτως ή άλλως. Δύσκολα, πολυπίκυλα και πολυεπίπεδα νοήματα που δεν μπορούν φυσικά όσοι τα παρακολουθούμε, δεν μπορούν αυτά τα πολυεπίπεδα νοήματα να μας αφήσουν εκτός από την ανάλυση, να δούμε δηλαδή την πραγματική εικόνα πίσω από την φαινομενικά ανθρώπινη κίνηση ή πίσω από τη φαινομενικά κίνηση του Ισραήλ να ανακόψει εχθρικές ενέργειες. Υπάρχει μια ουσία και είναι στο κέντρο και θα προσπαθήσουμε σήμερα να την προσεγγίσουμε. Έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Μπαίνει στα δύσκολα. Μπαίνει στα δύσκολα. Μπαίνει στα δύσκολα και το ξέρετε, και μπορεί να χρειάζεται να ξαναμπείτε όπως πάντα και να ξαναπροσεγγίσετε την εκπομπή αυτή. Γι' αυτό είναι on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλες μας εκπομπές. Δεν λέμε πράγματα πυροτεχνήματα ραδιοφωνικά, τα αφήνουμε εδώ για να τα ξανασυναντήσετε, για να ξανασκεφτείτε, να προβληματιστείτε και να είμαστε σε μια αλληλεπίδραση. Από το ειδικό στο εθνικό και από το εθνικό στο τοπικό και από το τοπικό στο διεθνές και πίσω. Εχθές σας έλεγα για το Δημοτικό Συμβούλιο πολλά και διάφορα. Σήμερα βλέπω ανακοινώσεις για τη Δημοτική Συγκοινωνία. Θα κάνουμε μια βόλτα και σε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Έβρεξε εχθές, λέει εδώ πέρα ο Μάκης. Ευτυχώς, λέει, που έβρεξε εχθές. Φαντάζεσαι να έβρεχε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές? Θα χρησιμοποιούσε η Δημοτική Αρχή το επιχείρημα: ορίστε, εσείς γκρινιάζετε και ο Θεός βρέχει για να σταματήσει η φαλμήρωση. Λοιπόν. Φάνταστο το μήνυμα εδώ του ακροατού. Θα επιστρέψω γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Διάλειμμα για τις 9 και φυσικά μετά και σε μηνύματα δικά σας που έχουν συγκεντρωθεί. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι και τις 11 φάγαμε την πρώτη ώρα και δεν καταλάβαμε πόσο γρήγορα συνέβη αυτό. Σε διάλειμμα πάμε και επιστρέφω.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Φυσικά την επιστροφή μας εδώ, με επιστροφή με μηνύματα. Είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Πού βρίσκεσαι? Βρίσκεσαι εδώ που τέμνει την καλή μουσική με την ενημέρωση. Στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, την Ατάσφα Γεράδια μεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Και μιλάνε εδώ οι φίλοι μας στα μηνύματα για τον καιρό. Εδώ έχουμε συννεφιά, μια μαζεύει κι άλλο σιγά σιγά, λέει ο μαχητής μας εδώ στην Κίμη. Σκοτεινιάζει το στούντιο, σε βλέπω πιο σκοτεινό, λέει ο Θανάσης. Η αλήθεια είναι ότι και ο Γιάννης μου γράφει το ίδιο. Εγώ βλέπω στο μπαλκόνι μου να έχει έρθει πάλι ο ήλιος, παιδιά, εδώ. Η κουφόβραση, τα περιστέρια και την Άννα, η οποία κυνηγάει εδώ να εκδιώξει αυτά τα πετινά του ουρανού όσο πιο ευγενικά μπορεί. Πάμε στον ψυγίατρο μας. Σκέψου το καλά, Δημήτρη, να σου δώσω μία στήλη. Το δίλεπτο του ψυγίατρου, ξέρεις, το ποιος έρχεται και ποιος μπαίνει στην συζήτηση εδώ καθημερινά και ποιοι είναι από τους, ξέρετε, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταγράψει μια δικιά τους διαδρομή στην επικοινωνία, με την εκπομπή εννοώ. Όπως επίσης και στους φίλους που κρατάνε τις θερμοπύλες, όπως είπαμε, αλλά και στο Δημήτρη που μας γράφει εδώ την καλημέρα του, προσέλεσε και όλους τους φίλους. Ελπίζω τελικά να τις καπουλάρουμε, αν και λίγο νεράκι παραπάνω κακό δεν κάνει. Συμφωνώ απόλυτα. Κάτι γίνεται με το Viber μου, ψυγίατρε. Δεν σε βρίσκω. Για να δούμε. Κάτι γίνεται εδώ. Νάτος. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει εδώ με την ραγδαία συρροή των μηνυμάτων. Γενικός κανόνας, λέει ο Δημήτρης, είναι ότι ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Καλημέρα. Ό,τι κατεβαίνει, κατεβαίνει. Δηλαδή, θα το πάρω έτσι το μήνυμα. Γιατί θέλω να πω τώρα, σας το είπα πριν, θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα, γιατί θα πάω από τις ειδήσεις να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο ζήτημα, για να μην παρεξηγούμαστε με κανέναν και να είμαστε φίλοι όλοι μεταξύ μας σχετικά με τις προκλήσεις. Σας έλεγα χθες, είχαμε την ημέρα της γενοκτονίας, είχαμε το ζήτημα του γεγονότος ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι το πρώτο βήμα για την τιμωρία, την καταδίκη και τη μη επανάληψη εγκλημάτων σαν και αυτό που συνέβη στις απαρχές του 20ου αιώνα. Θα πάμε αναλυτικά. Σήμερα ξεκινήσαμε στον Παλμό και πάμε και κάποια γεγονότα που έγιναν χθες το βράδυ με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Και σήμερα έχουμε πολλές ειδήσεις που αφορούν αυτόν τον Global Summit Flotilla, τον στόλο αλληλεγγύης δηλαδή, που πηγαίνει στην Γάζα για να βοηθήσει ανθρωπιστικά τους ανθρώπους εκεί, που η γενοκτονία στη Γάζα, οι μάχες στη Γάζα, το επιθετικό αμόκ στη Γάζα, που πλέον δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει νέους τρομοκράτες του αύριο, και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ιστορική διαδρομή λαών που μπορούν και θα πρέπει να ζουν ειρηνικά σε ένα έδαφος που ανήκει σε όλους και θα μπορούσαν ως δύο κράτη ξεχωριστά, και θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και καταλαβαίνουμε, γιατί το βιώνουμε στην Ευρώπη, την άνοδο του φονταμενταλιστικού Ισλάμ και τους φόβους των Ισραηλινών, αλλά απ' την άλλη είναι και μια τέλεια δικαιολογία για να μπορούμε να καταστρέφουμε ολόκληρες περιοχές και να σταματάμε πληθυσμιακά γενιές και γενιές. Εδώ όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, και αυτή η ειδοποιώς διαφορά στέκεται πάνω σε αυτές τις ενέργειες που βλέπουμε από τους στολίσκους με τα εστιοφόρα, που δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν σε αυτούς τους στολίσκους άνθρωποι με πραγματικά συμφέροντα ανθρωπιστικά, εμφορούμενοι από την εικόνα που βλέπουν και θέλουν οι ίδιοι να έχουν άποψη και θέλουν να βοηθήσουν. Αλλά σκεφτείτε δύο βασικά πράγματα. Στους πολέμους υπάρχει προπαγάνδα, η πληροφορία είναι δεσμευμένη, η επικοινωνία χρησιμοποιείται για την επίκληση στο συνέστημα από όλες τις πλευρές, και όπως έλεγε ο Winston Churchill, στους πολέμους το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι οι διάδρομοι ανθρωπιστικοί του Ισραήλ προς τη Γάζα έχουν πολλές φορές αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια γεμάτα ουσιαστικά, έχουν κλείσει και κλείνουν κάθε φορά
που στην προσπάθεια να βρουν και να εξολοθρεύσουν τους εχθρούς τους, οι Ισραηλινοί, κόβουν την πραγματική ανθρωπιστική βοήθεια. Οι εικόνες μιας ισοπεδωμένης Γάζας, οι εικόνες που βλέπουμε στον εμφύλιο στη Ρωσία και την Ουκρανία, είναι εικόνες που ματώνουν την ψυχή κάθε ειρηνιστή δημοκράτη ανθρώπου σε αυτή τη γη. Αυτή όμως η άποψη πρέπει να είναι σε ολόκληρο. Πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε εκείνες τις στάσεις που έχουν συμφέρον με εκείνες τις στάσεις που διέπονται μόνο από ανθρωπισμό. Γιατί εκτός από το γεγονός ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες για μια ελληνική αποστολή που αγνοείται, εκτός από το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος όντως έκανε ένα διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ, γιατί παρακολουθά στενά αυτή την εξέλιξη των γεγονότων από χθες, για τα μέτρα ασφαλείας υπέρ της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο αυτό, και υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, βλέπουμε κάποιες επιλογές νέων που έρχονται κατευθείαν από τις ΜΚΟ και τους διοργανωτές. Από την άλλη όμως βλέπουμε και κάτι ακόμα. Βλέπουμε την εντελώς σκοτεινή και ερευόδη εικόνα της διαφάνειας, χρηματοδότησης αλλά και προορισμού αυτών των αποστολών. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν διακρίνω σε πολλά μέλη από αυτές τις οργανώσεις την ανθρωπιστική προσέγγιση για ένα σύνολο θεμάτων που θα πρέπει να μας απασχολούν, και για αυτές τις άλλες καταστάσεις δεν βλέπω ούτε μία ανακοίνωση. Προφανώς οι άνθρωποι που συμμετέχουν δεν είναι έτσι. Προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι, δεν είναι όλοι σαν την κυρία Πέρκα, την οποία την είχαν φιλοξενήσει οι Ισραηλινοί και έλεγε ότι είναι στα μπουντρούμια, την Ελληνίδα βουλεύτρια που ήταν πέρυσι το καλοκαίρι στην τελευταία αυτή επέμβαση. Δεν είναι όλοι σαν ανθρώπους οι οποίοι είναι αλληλέγγυοι στο Αιγαίο, αλλά δεν έχουν μία κουβέντα να πούνε για τους διωγμούς των χριστιανών, όπως οι διάφοροι, ξέρετε, ακτιβιστές. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πιο σημαντικά και πρέπει να μπούμε λίγο στην ουσία. Κάθε φορά λοιπόν που ξεκινάει ένας νέος στολίσκος για τη Γάζα, τι έχουμε? Έχουμε τα διεθνή μέσα να γεμίζουν με τις εικόνες των ακτιβιστών, ως οφείλουν σε έναν βαθμό, γιατί κανείς δεν πρέπει να μην είναι ασφαλής. Γιατί πρέπει να έχουμε εικόνα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι εκεί να βοηθούνται, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όντως το Ισραήλ κλείνει τους δρόμους αυτούς και πρέπει οι κυβερνήσεις να σταματήσουν να δίνουν λευκή επιταγή στο Ισραήλ, όπως κάνει ο κύριος Γεωργιάδης και η πολιτική. Αλλά απ' την άλλη, η επίκληση στο συνέστημα, οι σημαίες και οι δραματικές εκκλήσεις, αυτή η εικόνα μιας παγκόσμιας σταυροφορίας εγείρει προσωπικά σε μένα και φαντάζομαι και σε άλλους ανθρώπους ένα βασικό ερώτημα που σπάνια τίθεται δημόσια. Και θα σας πω αυτό το ερώτημα, γιατί σε αυτή την εκπομπή δεν υπάρχει καμία ιδεολογική προσέγγιση. Θεωρούμε ότι οι ιδεολογίες είναι για να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους σε τεταρτημόρια, ενώ στην πραγματικότητα αυτά τα τεταρτημόρια είναι τα εξελόφυλλα στα οποία ζούμε. Αλλά πρέπει όλες οι ενέργειες να εμφορούνται από τον πραγματικό ανθρωπισμό. Και ρωτάω, γιατί ορισμένες ανθρώπινες τραγωδίες γίνονται παγκόσμιο σύμβολο, ενώ άλλες αντιμετωπίζονται με αδιαφορία? Γιατί βλέπουμε διεθνείς αποστολές, celebrities, ευρωβουλευτές, ατελείωτη προβολή για τη Γάζα, που δεν σας λέω ότι δεν πρέπει, προσέξτε. Λέω για την επιλεκτική ευαισθησία. Και δεν βλέπουμε αντίστοιχους στολίσκους για τους χριστιανούς της Νιγηρίας, ας πούμε, που σφαγιάζονται επί χρόνια, που άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν πίσω, για τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Γιατί σε αυτήν την εκπομπή σας έχω πει για τη Γάζα, σας έχω πει για τους σύγχρονους εγκληματίες, σας έχω πει για το παράδοξο άνθρωποι που είναι απόγονοι γενοκτονημένων προγόνων, όπως είναι οι Ισραηλινοί, πώς γίνεται να μην σταματούν αυτό το επιθετικό αμόκ και τα όρια της άμυνας να γίνονται ξέφρενη επίθεση. Γιατί προσπαθούμε να παραμένουμε άνθρωποι σε όλα τα εγκλήματα που γίνονται στον κόσμο και δεν διαλέγουμε τραγωδίες. Επιμένουμε λοιπόν να θέλουμε και αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και σήμερα οργιάζουν απέναντι στο Ισραήλ, απέναντι στην κυβέρνηση, να έχουν την ίδια στάση απέναντι και σε άλλες τραγωδίες. Και επειδή λέγαμε για τη γενοκτονία των ποντίων εχθές, για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, για τους Αρμένιους που συνεχίζονται σήμερα και εκτοπίζονται, από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι εκτοπίζονται και τώρα που μιλάμε.
για τις χριστιανικές κοινότητες της Συρίας, του Αλτζολάνι Αλτζογλάνι, που σφάζει κόσμο και τον δέχονται γραβατωμένο όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και οι ΜΚΟ, για τις χριστιανικές κοινότητες του Ιράκ που είναι σχεδόν εξαφανισμένες, για τις γυναίκες του Αφγανιστάν και τις μειονότητες στο Σουδάν. Θα κάνουμε κάποιους τολίσκους. Και ξέρετε, η απάντηση εδώ είναι βαθιά πολιτική. Το παλαιστινιακό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Σας έχω πει ότι η δολοφονία Γιτσάκ Ράμπιν δεκαετία του 90, του μοναδικού Ισραηλινού ηγέτη που κατάφερε με τον Γιασέρ Αραφάτ να φτάσει πολύ κοντά στη λύση των δύο κρατών με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, σταμάτησε αυτή η προσπάθεια από τον Ισραηλινό σοβινισμό. Το παλαιστινιακό ζήτημα είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Έχει μετατραπεί όμως ένα ιδεολογικό σύμβολο, ενώ μέσα του κυοφορεί και φονταμενταλισμό θρησκευτικό. Ένα μέρος της διεθνούς ακτιβιστικής κοινότητας συνδέεται με τον αγώνα υπέρ της Παλαιστίνης και ουσιαστικά εργαλειοποιεί τον αγώνα υπέρ της Παλαιστίνης και για ίδια ωφέλη ΜΚΟ και διαφόρων άλλων οργανώσεων. Έχει ταυτιστεί με την αντιαποικιακή πολιτική και με την λεγόμενη ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα και τη γενικότερη κουλτούρα του ακτιβισμού και έχει περάσει βεβαίως στα social media και σε διεθνείς media.

τους βάλους. Η πολιτική δεν είναι αναπαράδειγμα. Τι νομίζουμε θέση σε αυτές τις δυνατές ενέργειες του φλωτήλα προς τη Γάζα? Είναι ανθρωπιστική η λόγη? Οι Τούρκοι από που έφυγε ο στόλος προστατεύουν τον Παλαιστινιακό λαό ή τη Χαμάς? Μία χώρα που κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο εδώ και δεκαετίες φυλακίζει δημοσιογράφους, φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, διώκει πολιτικούς αντιπάλους. Έχει συστηματικά τον θρησκευτικό και γεωπολιτικό συμβολισμό πάνω απ' όλα. Επεκτείνει την επιρροή της. Χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί τις ΜΚΟ και τα χρήματα από το μεγάλο μουσουλμανικό κεφάλαιο για να ενισχύσει αυτές τις αποστολές? Και αυτοί οι ίδιοι οι ακτιβιστές εντελώς σπάνια κινητοποιούνται για τους Έλληνες Βόρειας Υπήρου, που τους κυνηγάει ο Ράμα, που δεν μπορούν να μιλήσουν. 17/5 είχαμε την επέτειο για το πρωτόκολλο της Κέρκυρας που λέει ότι στην Αλβανία η ελληνική γλώσσα είναι επίσημη γλώσσα. Και εγώ θυμάμαι εγκλήματα να έχουν γίνει επειδή άνθρωποι μιλήσανε την ελληνική γλώσσα.

Και κανένας δεν μιλάει από αυτούς οι οποίοι έφυγαν από την Τουρκία να πάνε σε αυτό το στόλο, που σας ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι που όντως ανθρωπιστικά το σκέπτονται. Αλλά δεν μας απαντάει κανένας για τη διαφάνεια αυτών των οργανώσεων, δεν μας απαντάει κανένας για το πού έρχεται το χρήμα αυτών των οργανώσεων, δεν μας απαντάει κανένας γιατί δεν γίνονται αντίστοιχες ενέργειες στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Είναι στην ίδια περιοχή κοντά για τα θύματα ισλαμιστικής βίας στην Αφρική, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι οι άμαχοι στη Γάζα δεν υποφέρουν. Υποφέρουν. Και εμείς εδώ λέμε πολλά για αυτούς καθημερινά, κόντρα στο επιθετικό αμόκ των Ισραηλινών. Λέγαμε για την πολιτική στη Eurovision, αυτή την άσχημη εξέλιξη των χορηγών που θέλουν το Ισραήλ στη δεύτερη θέση. Όμως όταν ο ανθρωπισμός λειτουργεί επιλεκτικά, κάποια θύματα γίνονται παγκόσμιο trend. Μην παρεξηγήσετε που το ακούτε, αυτό κάνουν. Και άλλα ξεχνιούνται επειδή δεν εξυπηρετούν πολιτικά αφηγήματα. Άρα ο ανθρωπισμός είναι εργαλείο ιδεολογίας.

0: επιστρέψουμε μετά τη μουσική ανάπαυλα που έρχεται ευθύς αμέσως.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα χειφυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του ψαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση, μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή για να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Να πάω στο φίλο τον Νίκο. Όμως μου γράψει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Κωνσταντίνε, έγιναν και τα αποκαλυπτήρια, λέει, εχθές του Εθνικού Μνημείου Γενοκτονίας στην Κύπρο. Και ο πρόεδρος δήλωσε: σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά δικαίωμα των θυμάτων και η διαβεβαίωση μια επανάληψη του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θήτη. Δήλωσε χθες ο πρόεδρος Κύπρου. Αυτό ακριβώς είναι. Και σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Λιθαράκι. Κύπρος και Πόντος, μία κοινή γραμμή αυτή τη στιγμή απέναντι στους θήτες. Θήτες από τους οποίους ξεκινούν, χωρίς να έχουν αναγνωρίσει τα εγκλήματά τους, οι ανθρωπιστικές βοήθειες. Βρείτε την υποκρισία κι εσείς, να μην τα λέω όλα μόνος μου. Εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως όμως να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα. Είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά, είσαι στο μέσο της εκπομπής. Η στήλη αυτή ξεκινά τώρα και θα πάμε πρώτα με τις πολιτικές εφημερίδες, ξεκινώντας με την Καθημερινή. Ως μη αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια, δεκάδες σενάρια για τη διαρροή φυσικού αερίου από τη διαρροή φυσικού αερίου μέχρι τη βλάβη σε διερχόμενο πλοίο, έλεγχο σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα από την εφορία, σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα του κράτους, αντιδράσεις Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη για την τροπολογία στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στα νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το που ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε. Τα δύο πιθανά σενάρια για την Οσμή Μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες και Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει. Τι συνιστά το όχι, τζαβέλα στην κλίση του από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Πάμε και στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά, όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια για την οσμή του αερίου στα προάστια, τα νότια προάστια της Αττικής. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λίρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Εφημερίδα των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή για κακουλήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχομένων. Πάμε στο ριζοσπάστι, παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς, το κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Το φεστιβάλ νέο διοικητής του Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου θα γίνει κόντρα στις απαγορεύσεις και στην παρεμπόδιση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για κλειστά ακίνητα και μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σεπτέμβριο αντί για Μάιο. Επιδοτήσεις ως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 η ώρα το πρωί. Χάλκινο μετάλλιο ευρωπαϊκό στο quiz οικονομίας για την Σοφία Μαρία Τριβιζά και την Ουρανία Τερτιζίδου που κέρδισαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Πάμε στο μανιφέστο συνταγές χρεοκοπίας. Σε ένθετη φωτογραφία ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Εσπρέσο από τις πίστες στο OnlyFans. Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για την Βαλένθια Διγενή. Η ίδια εξηγεί με ειλικρίνεια γιατί γύρισε σελίδα. Η Κοσιόνι Ενχώρια Σομπής και ο αντιστάρ Βίλιαμ Νταφόε. Τύπος Θεσσαλονίκης, πιο γρήγορες συντάξεις και τέλος στις ουρές με τον ψηφιακό E-EFCA. Απομακρυσμένη εξυπηρέτηση για χιλιάδες ασφαλισμένους και ταχύτερες διαδικασίες. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα, καταπέλτιση εισαγγελέας για τους αστυνομικούς. We'll be right back.
Πάμε και στο κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω το Πασόκ, το νέο κόμμα, από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από τον χώρο της αριστεράς και του κέντρου. Τι συμβαίνει με την Τουρκία? Όταν οι Τούρκοι απειλούν να βάλουν δική τους σημαία σε 120 βραχονισίδες, τότε εμείς δεν μπορεί να παριστάνουμε ότι συμβαίνει απολύτως τίποτα. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστρια. Ανήμπορο το κράτος να αντιδράσει.

0: Πάμε στην εστία. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωση για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κύπρο και την Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των πολιτικών εφημερίδων, πριν πάμε και στις αθλητικές με την Δημοκρατία. Ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη, η κατώτερος των περιστάσεων, δεν τόλμησε να ξεστομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπάραξικάρδιο μήνυμά του? Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους συμπροταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόντρα μεταξύ Λάουρα Κοβέση και Υπουργού Φλωρίδη για τη συνταγματική τροπολογία που θεσπίστηκε, η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track. Πάμε και στις αθλητικές μας πρωτοσέλιδες ειδήσεις από τις εφημερίδες της μέρας. Σήμερα Τετάρτη 25, ξεκινάμε με τη Sport Day. Για το σήμα και την Ελλάδα, αντίστροφα μετράνε στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε. Τι πρέπει να κάνει η αρμάδα του Μπαρτζόκα για να βυθίσει τους Τούρκους? Και Let's Go Villa, Φράιμπουργκ στον Villa στις 10 από τον Αντένα Κοσμοτέ Σπορίνα. Τα βλέμματα όλων στον Ολυμπιακό στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη με την ελπίδα να σηκώσει το Europa η Άστον Βίλα. Κόκκινος πρωταθλητής. Άρχισε το χτίσιμο του νέου Ολυμπιακού. Οι πέντε κολόνες που ζήτησε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Προτάσεις για τα Ρέμι και Κωστίνια. Χάνει πόντους ο Ποντένσε. Ο Νικόλα Μιλωτίνοφ μιλάει στον πρωταθλητή για το Final Four. Τώρα είναι η ώρα μας. Γι' αυτό γύρισα για να σηκώσω ευρωπαϊκό. Μεγάλη προσοχή στη Φενέρμπαχτσε. Φως των σπορ με τη ματιά του ειδικού Άντι Γουέστ της Ευρωλίγκας και αγραφή την κόντρα Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η παρουσία του Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ, η άμυνα του Όκαπ στον Μπάλτουιν και πόσο εύστοχοι θα είναι ο Ντόρσεϊ και ο Φουρνιέ. Δεκάρι μεταγραφών, 9 συν 1 και κλειδωμένη επιστροφή φορτούν οι κινήσεις για το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Αθλητική ώρα των σπορ. Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχουν ήδη πανέτοιμο το σχεδιασμό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και ετοιμάζονται να προχωρήσουν στα βήματα για την υλοποίησή του. Όλα τα δεδομένα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Έτοιμο το πλάνο. Και στο χάντμπολ γυναικών, όλα για όλα για το 2-1 το Σάββατο στο Καματερό. Πάμε και στη Live Sport. Υπερπαραγωγή 500.000 ευρώ. Το εντυπωσιακό κόστος της φιέστας απονομής του πρωταθλήματος προσέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον κόσμο της ΑΕΚ. Και στις ειδήσεις για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, παλεύει για τον Νέστρουπ. Νούμερο 1 προτεραιότητα του Παναθηναϊκού, ο Δανός προπονητής. Όμως ακόμα δεν έχει κλείσει, καθώς εκείνος εξετάζει όλες τις προτάσεις. 11 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Brighton στον Ολυμπιακό για τον Κωστίνια. Τελευταία εφημερίδα, η Μέτρο Σπορ από τη Θεσσαλονίκη. Χτίστε πάνω του στο στόχαστρο του ΠΑΟ κοντά όλα τη ΣΕΑΟ Βουκουρεστίου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Κωνσταντέλιας που μένει στον ΠΑΟΚ και ο κόσμος του δικεφάλου απαιτεί να πλαισιώσουν τον μικρό μάγο. Πραγματικά σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Αυτές ήταν οι κεντρικές ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της ημέρας και εμείς μετά το απαραίτητο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα θα επιστρέψουμε και με τα ειδικά τοπικά θέματα αλλά και ανακοινώσεις εδώ ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον τόπο μας. Καθαρισμούς έχουμε εδώ στην παραλία στη Μουρτερή για όσους ενδιαφέρονται εθελοντικά να βοηθήσουν και άλλα που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Επιστροφή σε λίγα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11 και βεβαίως δίπλα και στα δικά σας μηνύματα που μαζεύονται εδώ και θα μνημονευθούν όπως τους αξίζει. Μην φύγετε.
1: Radio Alberi 1.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Σίραν και ο Μάρτιν Γκάριξ ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Να το λοιπόν, ήρθε και το σημείο που σιγά σιγά η δεύτερη ώρα της εκπομπής ολοκληρώνεται σε ένα τρίωρο που φεύγει νεράκι. Άννα Ευαγγελίου είναι μαζί μου εδώ γιατί ετοιμάζεται στις 11 για μουσικό ξυπνητήρι. Είμαστε Τετάρτη 25. Υπενθυμίζω στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν ή μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας ότι μουσικό ξυπνητήρι έχουμε στις 11 στις 3. Έχουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης να την παίρνει η Παρασκευή Ρούσου, αλλά σήμερα είναι σημαντική μέρα γιατί στις 7 στην εκπομπή εκτός συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου, την εκπομπή που συνδυάζει φυσικά τις πολύ ωραίες διασκευές, πολύ ωραίες μουσικές, εναλλακτικές και που δεν θα τις ακούσετε άλλο φυσικά, με τον τρόπο εκείνο που μέσα από την παρουσίαση βρίσκουμε τρόπους να γίνουμε καλύτεροι και εμείς και φυσικά κοινωνικά αλλά και προσωπικά. Σε αυτήν λοιπόν την εκπομπή, την πολύ ιδιαίτερη που έχουμε τη χαρά να έχουμε στο πρόγραμμά μας φυσικά, μέρος αυτής της συχνότητας, παρόλο που είναι εκτός συχνότητας, να σας πω ότι σήμερα λοιπόν έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η εκπομπή της Ελισάβετ, γιατί θα φιλοξενηθούν εδώ στο στούντιο οι κινηθνητοί, οι δικοί μας και δικοί σας κινηθνητοί, τα παιδιά από το Αλιβέρι που έχουν, θα το πω όπως το γράψαμε, εμείς έχουμε το μότο από το Αλιβέρι σε όλες γη στα μέρη, αλλά τα παιδιά το έχουν κάνει πράξη με τη μουσική τους, από εδώ έχουν ξεκινήσει και έχουν φτάσει παντού και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να τους ακούμε και χαιρόμαστε επίσης ιδιαίτερως που θα τους έχουμε εδώ σήμερα. 10 χρόνια κλείνουν τα παιδιά από τότε που ξεκίνησαν αυτό το ωραίο μουσικό ταξίδι και σήμερα θα είναι εδώ σε μια εκπομπή που σίγουρα δεν θα υπάρχουν οικοδεσπότες και καλεσμένοι. Θα είμαστε όλοι μια πολύ ωραία παρέα. Ενδεχομένως, αν δεν το έχεις ακούσει, σημείωσέ το σε 7 σήμερα. 7 με 9. Ελισάβετ Πετρίδου εκτός συχνότητας και κινηθνητή ζωντανά στο στούντιο. Και επειδή ξέρετε, μου αρέσει να περνάω από το εθνικό στο ειδικό, από το ειδικό στο διεθνές, θέλω να πάω τώρα εδώ, μιας και εχθές αναλύσαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, τα τελευταία 10 λεπτά νομίζω είναι αρκετά για αυτό το θέμα. Πριν από το συμβούλιο αυτό που είδαμε και ακούσαμε πολλά για το υπηρεσιακό σχέδιο, το σχεδιασμό, τις γενικές γραμμές, όπως είπε ο Νίκος Μπαράκος. Αν διαβάσει κάποιος, λέει, την εκπόνηση του σχεδίου, θα δει ότι οι γενικές γραμμές είναι ανοιχτές και καταδεικνύουν τη στόχευση του Δήμου. Γενικότητες και πολλές γενικότητες μάλιστα, γιατί όταν κάποιος γενικολογεί είναι πολύ εύκολο μετά ειδικά να σταματήσει να παρασύρεται στη λογοδοσία. Γιατί όταν είσαι πολύ γενικός, τι λογοδοσία να δώσεις. Όταν είσαι πολύ γενικός με τα χρήματα και τα χρονοδιαγράμματα, σε ποιον θα δώσεις μετά αργότερα εξηγήσεις αν κάτι δεν πάει καλά. Είπαμε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αμορτισέρ της κεντρικής εξουσίας. Όμως θέλω να μείνω σε κάτι που έγινε πριν το τελευταίο συμβούλιο, στις γνωστές ανακοινώσεις που βλέπουμε εδώ από το Δήμο. Έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Βρούτσι, τον Υπουργό Αθλητισμού, του Νίκου Μπαράκου φυσικά, με την συνεπικουρία της κυρίας Καραμπατσόλη, της Βουλευτού Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, για μια σειρά από έργα και μια επικοδομητική, όπως είπε ο Δήμαρχος, συζήτηση για το πρόγραμμα «Ικούρος», ένα πρόγραμμα ψηφιακό που ενημερώθηκαν δηλαδή η κυρία Καραμπατσόλη και ο κύριος Μπαράκος. Ο Νίκος, ο αγαπητός, ενημερώθηκαν από τον Υπουργό για το πρόγραμμα «Ικούρος», την ολοκληρωμένη καταγραφή του ελληνικού αθλητισμού, ένα σύστημα επικαιροποίησης αθλητικών σωματείων κλπ. Προσφάτως, ξέρω πολύ καλά και ενημερώθηκα επίσης ότι εστάλει εδώ από την γραμματεία του Δημάρχου ένα μήνυμα σχετικά με το «Ικούρος» για τα αθλητικά σωματεία, εξ αφορμής μιας ανακοίνωσης που είχε βγάλει η Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Ξέρετε, εδώ, όπως και σε κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, σπρώχνουμε την πληροφορία παρακάτω χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι ήδη στο Ικούρος. Δηλαδή, αν ρωτήσω κάποιον από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό στην πόλη μας, ποια σωματεία του Δήμου μας είναι στο Ικούρος εδώ και 1-2 χρόνια, ποια σωματεία έχουν ευθυγραμμιστεί με τη νέα νομοθεσία, αν ρωτήσω τις ιδιαίτερες ομοσπονδίες ή τις τοπικές ομοσπονδίες στα διάφορα αθλήματα που έχουμε, ποιοι είναι με το γράμμα του νόμου και ποιοι όχι, υπάρχει να απαντηθεί το ερώτημα αυτό? Η απάντηση δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει η νόρμα. Πρέπει να τα έχουμε καλά με όλους. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο ποιοι όντως θέλουν να είναι σύνομοι και προφανώς ενημερώνεται λίγο μεταγενέστερα και ο ίδιος ο Δήμαρχος, γιατί αυτό το πρόγραμμα τρέχει ήδη και θα έπρεπε με βάση αυτό το πρόγραμμα να έχουμε και καλύτερες χρηματοδοτήσεις και ούτως ή άλλως να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ποιοι είναι, ξαναλέω, ευθυγραμμισμένοι με τη νέα κατάσταση στον αθλητισμό και ειδικά όταν μιλάμε για διαφάνεια, όταν μιλάμε για στήριξη φορέων και διαφάνεια. Γιατί αυτό γράφει εδώ η ανακοίνωση,
ότι τα αθλητικά σωματεία με αυτόν τον τρόπο, με το E-Kouros, είναι στηρίζονται από τους φορείς όπως είναι ο Δήμος ή όπως είναι οι Ομοσπονδίες, όταν είναι διαφανής και ένα μέρος διαφάνειας είναι και το E-Kouros. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ενημερώθηκε, λέει ο Δήμαρχος, ενημέρωσε τον Υπουργό για τα έργα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Το σπουδαίο έργο το αναπτυξιακό για τον τόπο μας. Και πρέπει να σας πω ότι τότε, όταν μιλάγαμε με τον Δήμαρχο σε αυτό το ραδιόφωνο για το αναπτυξιακό έργο που λέγεται κολυμβητήριο, ήμασταν και οι καλύτεροι δημοσιογράφοι. Το λέω έτσι για να βάλω μια παρένθεση. Όταν αρχίσαμε να κάνουμε ερωτήματα δύσκολα για άλλα θέματα, όπως το νερό, ξαφνικά χάσαμε την έγκλη μας. Μάλλον τελείωσε η Σμύρνα στο λιβανιστήρι. Αλλά εγώ θέλω να πω σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ζητήσαμε, λέει, και συζητήσαμε με τον Υπουργό θέματα, σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή γηπέδου 7x7 στους Αγίους Αποστόλους, η χρηματοδότηση υποδομών στίβου στο Δίστο και η αντικατάσταση πλαστικού χλωτάπητα στο γήπεδο των Κριεζών. Τρία έργα, λέει, που ο Δήμος έχει εκπονήσει ολοκληρωμένες μελέτες. Και πήραμε τη δέσμευση του Υπουργού ότι θα εξεταστούν τα αιτήματα. Πάμε λίγο να πούμε τι είναι αίτημα, τι είναι ολοκληρωμένη μελέτη και τι είναι τρύπα για να τρυπώσεις και να βρεις τρόπο να χρηματοδοτηθείς. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση και πώς δουλεύει αυτό το σύστημα με τα έργα αυτά συγκεκριμένα στην πόλη μας. Δεν εκπονούμε μελέτες στον τόπο μας, όριμες, για να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που κατοικούν εδώ και τη φέρουσα ικανότητα του τόπου στον αθλητισμό. Ψάχνουμε να βρούμε τρύπες. Γιατί ήταν η κυρία Καραμπατσόλη μαζί με τον κύριο Μπαράκο στον κύριο Υπουργό? Γιατί για να μπει το γήπεδο του Δίστου στη διαδικασία να γίνει γκουλουάρ στίβου σε ένα χώρο που δεν ταιριάζουν οι μετρήσεις του και οι διαστάσεις του για να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες, γι' αυτό και ο Δήμος προσπαθεί να αγοράσει και ένα οικόπεδο δίπλα για να μπορεί να μεγαλώσει λίγο αυτό, άκουσε επιτέλους τις οχλήσεις μας ότι αν κάνουμε ένα έργο των 600.000 σε ένα μέρος που δεν θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες, δεν βοηθάει την εξωστρέφεια, δεν βοηθάει την ανάπτυξη, γίνεται μόνο και μόνο γιατί είχαμε μία μελέτη. Τι συνέβη λοιπόν στο τέλος του 2025? Η κυρία Καραμπατσόλη, η αγαπητή και πολύ συμπαθής μας είναι και την συναντάμε στον τόπο μας συχνά, που εκ παραδρομής βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί θυμάστε τις δηλώσεις του κυρίου πνευματικού του γιατρού σχετικά με τους καρκινοπαθείς που τον εξώθησαν σε έξοδο από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο λόγος που η κυρία Καραμπατσόλη είναι αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και προσπαθεί η γυναίκα να διαμορφώσει και το περιβάλλον αργότερα να ξανά είναι. Βρήκε μία τρύπα λοιπόν η κυρία Καραμπατσόλη για να πει: υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για έργα πάνω των 500.000. Κάντε μια αίτηση. Αυτή την εβδομάδα κλείνουν ορισμένες προϋποθέσεις και κλείνουν ορισμένοι κωδικοί. Δηλαδή, μια βουλεύτρια η οποία θέλει να βοηθήσει τον τόπο, ψάχνει και βρίσκει μια τρύπα. Και no matter what we need, να το πω όπως το λένε στο χωριό μου, ανεξαρτήτως τι χρειαζόμαστε και ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, βρήκαμε μια τρύπα να ρίξουμε μια μελέτη. Αυτό είναι το εξής τώρα. Προφανώς και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις μελέτες που έχουμε ολοκληρώσει. Ένα. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Δύο. Αν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για τον τόπο μας, προφανώς και πρέπει να τις εκδικήσουμε. Και τρία. Όλα αυτά πρέπει να συνάδουν με βάση την ανάγκη του τόπου, τη φέρουσα ικανότητα του τόπου και το ποιοι κατοικούν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Γιατί αν μας πούν αργότερα ότι χρηματοδοτείται να κάνουμε ένα τοτέμ της μέγιστης ατομικής ελευθεριότητας, θα πάρουμε τα χρήματα να πάμε σε ένα γλύπτη να μας φτιάξει ένα ακατέργαστο τοτέμ επειδή βγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού μία χρηματοδότηση. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία των μελετών. Το γεγονός ότι στην πόλη αυτή που ζούμε, στο Αλιβέρι, και υπάρχει μεγάλη αθλούμενη νεολαία, και υπάρχει μια ομάδα που θα παίξει τρίτη εθνική, όπως είναι ο Ταμινιακός, και υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο αυτός που το δόρισε, ο Τσαρπαλιάς, που τον τιμάμε εδώ και έχει το όνομά του ο δρόμος, ο παρακείμενος εδώ στο Ράδιο Αλιβερί, έδωσε αυτό το γήπεδο για την ομάδα του Ταμινιακού και για την αθλούμενη νεολαία του γυμνασίου Αλιβερίου. Δηλαδή για τους νεαρούς που θέλουν να αθλούνται και να αθλούνται στα σημαντικά αγωνίσματα όπως ο Στίβος για παράδειγμα. Την μελέτη που έχει ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχη, σχετικά με γκουλουάρ, την έχει βάλει στο σύνολο της μελέτης και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, στα τεχνικά προγράμματα, τους προϋπολογισμούς και όλα αυτά, τους σχεδιασμούς.
Είχαμε μία μελέτη για ένα γήπεδο στο Δίστο χωρίς να μετρήσουμε το εύρος του Γκουλουάρ και επειδή την είχα μόρυμη, βρήκε η κυρία Καραμπατσόλη μία δικλίδα, μία τρύπα και είπε πετάξτε μέσα μία μελέτη να πάρετε τα χρήματα. Να πάρουμε τα χρήματα. Να τα ρίξουμε εκεί που πρέπει. Και σας θυμίζω, επειδή γενικώς στα χωριά και στα χωριά μας και όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα βρίθη η επαρχία από γήπεδα κατεστραμμένα που έχουν γίνει μέρη για να τρώνε τα ζώα πουρνάρια, για να βοηθήσουμε την αποκέντρωση και να βοηθήσουμε το δημογραφικό και κάθε πόλη και κάθε τόπος να έχει αθλητικές καταστάσεις, θα πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις ξεκινάνε από την επικοινωνία με τις ομάδες. Σας έλεγα για την πίστα skate που την έχω δει και παίζει πολύ. Σας έλεγα για τα δεδομένα ότι την θέλει η νεολαία την πίστα skate. Να πάει να σπάει τα πόδια της νεολαία, να κάνει γκράφιτι η νεολαία και να γίνει και άντρο αφώτιστο αργότερα για να μαζεύουν τα παιδιά και να κάνουν αυτό που κάνουν τα παιδιά γενικώς. Δηλαδή να θέλουν να απομακρυνθούν από την πόλη και να έχουν προσωπικές στιγμές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς ξεκινάς και τι μήνυμα δίνεις. Επομένως, όλα τα έργα. Όλα τα αναπτυξιακά έργα, όλα τα αθλητικά έργα πρέπει να είναι σε αγαστή συνεργασία η πόλη με τις ανάγκες αυτών που την κατοικούν. Και όχι με το οτιδήποτε βγαίνει. Γιατί εδώ είναι λοταρία. Παίρνει ένας βουλευτής τηλέφωνο και λέει βγήκε ένα πρόγραμμα γι' αυτό. Ρίξτε μια μελέτη. Θα πρέπει πρωτίστως να μπορούμε να ψάχνουμε μόνοι μας με βάση τις ανάγκες μας τι χρειαζόμαστε και να τοποθετούμε τους βουλευτές μας στην αναζήτηση αντιστοίχων προγραμμάτων. Και εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι πιο τίμιο να δέχεσαι και να ψάχνεις αυτό που σου αξίζει και έχεις ανάγκη από το να παίρνεις ό,τι βγάζει η λοταρία. Γιατί αυτό δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι διαχειριστική κατάσταση κάποιων ανθρώπων που υπάρχουν σε έναν τόπο για να εντέλλονται και να πράττουν με βάση αυτά που βλέπει η κεντρική κυβέρνηση. Και να γίνονται αμορτισέρ της εξουσίας. Επομένως, πολύ ωραία όλα τα σχέδια, πολύ ωραίες όλες οι μελέτες. Πολύ ωραίες όλες οι χρηματοδοτήσεις. Ποια είναι το αντιστάθμισμά τους σε σχέση με τις ανάγκες αυτών που κατοικούν. Ρωτάω, αναρωτιέμαι ανοιχτά και βεβαίως ξέρω ότι υπάρχει τρόπος να το ακούσετε αυτό. Όπως ξέρω ότι όταν ψάχνεις να βρεις προγράμματα και συνεργάζεσαι με την Ευρώπη, καλό είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μεταφέρουν τις απόψεις τους και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία οι περισσότεροι πολίτες και οι περισσότεροι φορείς να επικοινωνούν δια της διαβούλευσης και δια των ανοιχτών πορτών με εκείνους που διαμορφώνουν τις ανάγκες ή μάλλον μεταφέρουν στους βουλευτές τι ανάγκες έχουμε. Δεν έχουμε ανάγκες για μελέτες μόνο, έχουμε ανάγκες για εγκαταστάσεις. Και ελπίζουμε η τελευταία επίσκεψη του κυρίου Σπανού εδώ για το τι θα συμβεί στο Τσαρπάλιο να ευδοκιμήσει, λέω εγώ. Εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε. Για την νεολαία του τόπου, για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Είναι αδιανόητο στην Νότια Εύβοια να μην υπάρχει ένα πραγματικό στολίδι στίβου της κορονίδας του αθλητισμού παγκοσμίως εννοώ, από τη στιγμή δε που αθλείται σε αυτό το κομμάτι η νεολαία μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, 10 και 1 λεπτό. Πάμε σε διαφημίσεις.

50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

Καλημέρα και στο group των 10, στους φίλους που είναι τώρα στην παρέα μας. Στην τρίτη ώρα του είμαστε στον αέρα. Να πω στο φίλο το Θανάση, λέει, τώρα τι να κάνουμε, λέει, Κωνσταντίνε. Αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει, λέει εδώ ο Θανάσης. Με τους πολιτικούς ταγούς το λες. Εγώ, φίλε μου, κάνω φιλικές υπενθυμίσεις εδώ. Επειδή έχω την πρόσληψη της πληροφορίας, επειδή θεωρώ ότι η ουσιαστική συνεργασία των αξιωματούχων με τους φορείς, τα σωματεία, με τους κοινωνικούς εταίρους, συμβάλλει στον ορθότερο σχεδιασμό, στην καλύτερη εράξη των αναγκών και στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Δεν είναι «έπεσε τώρα αυτό, πάμε να το πάρουμε» πολιτική. Είναι μια διαχειριστική κατάσταση. Αν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόταν να έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση. Αν μάλλον είναι έτσι, γιατί αυτό λένε όλοι, ότι έτσι δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι βγαίνουν προγράμματα και πρέπει να μπορείς να τα πάρεις και να έχεις τις προϋποθέσεις. Αν δεν έχεις την ανάγκη, γιατί να τα πάρεις? Ή αν η ανάγκη σου είναι άλλη, γιατί να μην ψάξεις να βρεις τρόπο να καλύψεις την ανάγκη σου μέσα από κάποιες άλλες χρηματοδοτήσεις? Δεν είναι υπηρεσία στον τόπο για πολιτικά κριτήρια και πολιτικούς λόγους ένας βουλευτής να είναι σε κάποια πηγαδάκια και να λέει «άνοιξε τώρα αυτό, πάρε τους δικούς σου να κάνουν έτοιμα». Αυτό είναι ο ΠΚΠ. Είναι λογική ο ΠΚΠ αυτό. Πάμε τώρα. Έχεις κάνει ένα έργο 500.000 να ρίξουμε μια μελέτη γιατί κλείνει ένας κωδικός και είναι μια χρηματοδότηση. Πρέπει να έχεις όρημα μελετήσει αυτά που έχεις ανάγκη. Και για να ξέρεις ποια έχεις ανάγκη, δεν ωφελεί το κονκλάβιο της επικοινωνίας σου να είναι στενό. Πρέπει να είναι ευρύ. Των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις, των ανθρώπων που αναγκάζονται, επειδή δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, να υπενθυμίζουν συνεχώς ποιες είναι οι ανάγκες. Άρα εμείς εδώ κάναμε μια φιλική υπενθύμηση σε αυτούς που ακούν, και ξέρω ότι ακούν, ποιες είναι οι ανάγκες. Και ότι οι ανάγκες δεν καλύπτονται με τις προγενέστερες μελέτες που ως τρύπα βρήκαμε να ρίξουμε για να φτιάξουμε και να πούμε μετά, ορίστε, ένα έργο το κάναμε. Για ποιον και πού? Και γιατί τόσα χρόνια δεν ξέραμε ότι δεν έχει προδιαγραφές? Αυτά είναι που εμένα προσωπικά μου χτυπάνε κόκκινα και οφείλω να τα υπενθυμίζω. Και η αξία της λειτουργικότητας των χώρων προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι έλκει ακόμα περισσότερους ανθρώπους και ειδικά νέα παιδιά. Και δεν έλκει μόνο παιδιά, έλκει και γονείς, έλκει ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την αποκέντρωσή τους κλπ. Δεν αρκεί μόνο η αστική συγκοινωνία που λέμε, αυτή η συνεννόηση με τα κτέλ για να μπορούμε λίγο να το δουλέψουμε, αρκεί και πρέπει να μην χάνεται ο στόχος του δρόμου. Όχι ότι θα φτιάξουμε αυτό που φτιάξαμε με τα φώτα, άρα ξεχνάμε για κάποια δεκαετία πάλι το δρόμο, επειδή βάλαμε φώτα φωτοβολταϊκά, τώρα ξεχνάμε το δρόμο, τον βελτιώσαμε. Σκοτώθηκαν τα παιδιά πέρυσι το καλοκαίρι με τη μηχανή, βρήκαμε τρόπο τώρα με τα φώτα, βάλαμε διαγράμμιση, άρα για 5-6 χρόνια μην μας τα ζαλίζετε. Δεν είναι αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Επομένως, εδώ κάνουμε φιλική υπενθύμηση. Και βεβαίως τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Όποιος θέλει μπορεί να παρέμβει. Αλλά η παρέμβαση έχει και ερωτήματα. Και τα ερωτήματα πρέπει να έχουν απαντήσεις. Μην το κάνουμε σαν τον κύριο Στραβελάκη με τον κύριο Θοδωρικάκο.

Μην το βγάζουμε, μην το βάζουμε δηλαδή σαν τη συζήτηση που αρχίζει και γίνεται στα κανάλια, γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί να απαντάνε στα ερωτήματα.

0: Τώρα προσπαθώ να... Θα ήθελα να σας βάλω αυτό το αντίστοιχο ηχητικό να καταλάβετε ότι ακόμα πλέον, ακόμα μάλλον και οι πιο γνωστοί των δημοσιογράφων δεν ανέχονται πλέον να μην απαντώνται τα ερωτήματά τους. Να μην απαντώνται τα ερωτήματα τα οποία τίθενται από τους δημοσιογράφους στους πολιτικούς. Γιατί πλέον είναι όλοι πάρα πολύ αγχωμένοι να πούνε το κυβερνητικό τους αφήγημα και ακόμα και σας ξαναλέω, άνθρωποι που είναι γνωστοί στη δημοσιογραφία δεν αντέχουν πια. Και επειδή είναι κατά μάνα και κατά κύριο όλα, πώς να αντέξουν οι τοπικοί άρχοντες να περνάνε τις ερωτήσεις του σταθμού, για παράδειγμα. Δηλαδή, προσπαθώ να το καταλάβω, θα το καταλάβω. Μάλλον να το μεταφέρω και σε εσάς, γιατί εγώ το έχω καταλάβει. Αλλά ουσιαστικά εδώ, κανείς δεν θέλει να απαντάει στα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι δημοσιογράφοι. Να, ας πούμε για παράδειγμα, αυτό το παράδειγμα εδώ που έχω, αξίζει να το ακούσετε.
1: Είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Εδώ σας καλούμε για να κάνουμε
2: τότε,
1: διάλογο.
2: Συγγνώμη,
1: και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει και γνωριζόμαστε δεκαετίες. Ο διάλογος, Υπουργέ μου, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα και συνεχίστε. Πριν συνεχίσετε, όμως να με ακούσετε. Εγώ τα ξέρω αυτά τα στοιχεία που λέτε. Καταργήσατε τα 83 φόρους, το έχω μάθει απ' έξω. Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω. Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσετε όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά, διότι γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία από το Ήλιος, είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Θα βγάζετε το μήνα με 1.000 ευρώ, εγώ όχι. Μάλιστα. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ στην Ευρώπη. Τρίτον, παρουσιάσαμε στοιχεία από την Ελστάτ, 20 με 26, η ενέργεια είναι πάνω 199%, η πτήση εξωτερικού είναι τόσο, τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε ανατιμήσεις κόστους ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει. Και η φορολογία στους έμεσους φόρους είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα
2: ρωτήσω.
1: Το ερώτημα είναι, όλα αυτά περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι, θα κάνετε κάτι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό και όχι αυτά που περιγράφω ότι κάνατε, αυτά που πρέπει να κάνετε ώστε να μην ροκανίζει η ακρίβεια τα εισοδήματα όπως είπε.
2: Για πάμε παρακάτω.
1: Έλα.
2: Η ακρίβεια, ακούστε κύριε Στραβελάκη, αν μπαίνουμε με τις λέξεις, η ακρίβεια ούτε αρρώστια είναι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε να μιλήσει και κανένας άνθρωπος όμως, γιατί αλλιώτικα δεν πρόκειται να αλλάξουμε ρόλους. Όχι, δεν έρχομαι κύριε Στραβελάκη, θέλω να πω αυτά που θέλω να πω και όχι αυτά που θέλετε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, γιατί προφανέστατα δεν με ενδιαφέρει να γίνω δημοσιογράφος εγώ και εσείς πολιτικός.
1: Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε.
2: Είπατε πριν ότι λέω τις θέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς ο Υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα σας πει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αν περιμένετε να σας πω τίποτα άλλο, θα αργήσει πολύ καιρό. Δεν γίνεται. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι στον τρόπο που με ρωτάτε, κάνετε ορισμένες γενικεύσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Δηλαδή.
2: Ούτε όλοι οι πολίτες είναι το ίδιο, ακούστε με. Ούτε όλοι οι πολίτες είναι το ίδιο, ούτε όλοι οι εργαζόμενοι είναι το ίδιο, ούτε όλοι οι συνταξιούχοι είναι το ίδιο. Εσείς κάνετε μια γενίκευση και λέτε δεν μπορεί κανένας να ζήσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι στην ίδια πατρίδα ζούμε.
1: Είπα 1.100.000 συνταξιούχοι. Δεν είπα κανένας.
0: Γιατί σας έβαλα τώρα αυτό το απόσπασμα? Γιατί πέρασα από την τοπική αυτοδιοίκηση και σας έβαλα αυτό το απόσπασμα? Για να απαντήσω σε μερικούς φίλους στο ερώτημα γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος να μιλήσει εδώ και να απαντήσει στην κριτική της τοπικής αυτοδιοίκησης ή στα ερωτήματα τα οποία μέσα από τα μηνύματά σας γίνονται ερωτήματα δικά μας προς τους αξιωματούχους. Γι' αυτό το λόγο που είπε εδώ ο κύριος Θοδωρικάκος σε ένα δημοσιογράφο, τον κύριο Στραβελάκη, εδώ στο Open είναι αυτό το απόσπασμα που ακούσατε, ο οποίος και αυτός πλέον δεν αντέχει. Λέει, ξέρω πολύ καλά και την γραμμή σας και τα νούμερα, αλλά δεν ανταποκρίνω τη πραγματικότητα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που δεν αντέχουν να χάνεται ο μισθός τους σε 15 μέρες. Τι διαφορετικό έχει αυτό ως τακτική στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που ακούσαμε για το νερό με τη λογοδοσία ή με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή με την ειρωνία του Νίκου Μπαράκου εχθές να λέει, εντάξει, αφού δεν πείθεστε, ας κάνουμε κάθε εβδομάδα συμβούλιο για το νερό. Εγώ θα σας λέω τα ίδια. Αυτό εννοούσε. Ότι όλα είναι καλά, ότι αν δεν σας ενοχλεί μυρωδιά πιείτε το και ότι δεν ήταν ποτέ επικίνδυνο. Γομολάστηκα, τα σβήσαμε όλα. Και δεν πρόκειται να σας πω κάτι διαφορετικό και μην με πιέζετε να πω κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η άποψη. Και όλα τα άλλα είναι αντιπολίτευση. Είναι κατά μάνα, κατά κύρι, κατά λόγια θυγατέρα. Γι' αυτό και βλέπετε, όχι εμάς, στα περιφερειακά μέσα τα οποία έχουν μαζέψει πολύ κόσμο. Εδώ πάρα πολύ κόσμο, έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στα περιφερειακά μέσα, περισσότερο από τα κανάλια, ακριβώς γιατί ο κόσμος πλέον δεν αντέχει αυτήν την σκληρή στάση, την απομακρυσμένη από την καθημερινότητα και της κοινωνίας και την αιμονή κάποιος να λέει ένα πείμα. Εγώ θα σας πω αυτά που έχω να σας πω, είπε εδώ, σε αυτό το ηχητικό που ακούσατε τον κύριο Θεοδωριάκο στον κύριο Στραβελάκη. Εγώ αυτό θα σας πω. Μην περιμένετε να σας πω κάτι άλλο. Αυτό θέλω, αυτό να σας πω. Αυτό έχω μελετήσει, αυτό είναι το πείμα μου. Δεν πρόκειται να μπω σε μια ζήτηση. Με ρωτάτε με έναν τρόπο που δεν με βοηθάει, του είπε. Και μάλιστα, αν δείτε αυτά τα βίντεο, θα δείτε και την αντίδραση. Την ίδια αντίδραση έχουν οι τοπικοί άρχοντες εδώ. Δυσανασχετούν. Ενώ θα έπρεπε να σηκώσω το τηλέφωνο και να παρέμβουν. Αλλά η παρέμβαση δεν είναι ποίημα. Γιατί η παρέμβαση ποίημα δίνει τη δυνατότητα να πούμε κι εμείς. Πρέπει να είναι διαλογική. Και να καταλήγει στις απαντήσεις των ερωτημάτων. Αν δεν καταλήγει στις απαντήσεις των ερωτημάτων, όχι με το πώς θέλει ένας δημοσιογράφος, με το πώς καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί σας έχω πει ότι σε μία αντιπαράθεση, για να ξέρετε και στη Βουλή και στα κανάλια, κανένας δεν έχει πρόβλημα προσωπικό με κανέναν. Είναι τι καταλαβαίνει εσύ που είσαι ο συλλέκτης της πληροφορίας. Ποιος επίθει περισσότερο. Επομένως, σήμερα ο κόσμος εκτιμά περισσότερο κάποιον που λέει δεν ξέρω. Έχω και εγώ αγωνία, φοβάμαι. Κάναμε λάθος, μας ξέφυγε μία ιστορία, υποτιμήσαμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ θα το λύσω. Ακούγεται παράξενο αυτό, αλλά φανταστείτε ένα δήμαρχο να λέει δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ξέρω ποιο Πάσχα θα τελειώσουμε με το νερό, δεν ξέρω να σας πω. Κάναμε λάθος, μας ξέφυγε. Το υποτιμήσαμε το θέμα, το είδαμε σαν αντιπολίτευση, ενώ ήταν σοβαρό το 24. Δεν το πει κανείς. Εγώ απλά σας λέω μια πληροφορία ότι αυτό και το δίνω σε αυτούς που ακούν, τους αξιωματούχους, το εκτιμάει περισσότερο ο κόσμος από την ξύλινη γλώσσα του ποίηματος. Πάμε και σε άλλο ένα τραγουδάκι. Τι λέτε, γιατί δεν θέλω να σας παίρνω μονότερμα, έτσι όπως μου λένε και οι φίλοι εδώ. Κωνσταντίνε, λέει, πολύ ωραία τα λες. Πάρε και μια ανάσα. Λοιπόν, γιατί θέλω να επιστρέψω λίγο πάλι. Έχουμε και το όχι του κυρίου Τζαβέλα να πάει στη Βουλή, το ξεχάσατε αυτό. Για να το σχολιάσουμε σήμερα. Δεν θέλει να πάει ο κύριος Τζαβέλας να πει για τις υποκλοπές στη Βουλή, γιατί επικαλείται, λέει, τη διάκριση των εξουσιών. Τη θυμήθηκε τώρα ο κύριος Τζαβέλας τη διάκριση των εξουσιών. Για πάμε σε μουσική και επανέρχομαι, μην φύγετε.

0: νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

Επιστροφή λοιπόν, γιατί πάνουμε σιγά σιγά, μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμα. Στις 11 έχουμε ένα Ευαγγελίου, μην το ξεχνάτε, εδώ για το μουσικό της ξυπνητήρι. Τρεις ώρες και τάλης ενημέρωσης περνάει στην Πάσκευη Ρούσου. Και σήμερα έχουμε κοινούς νητούς εδώ ζωντανά στο στούντιο με την Ελισάβετ Πετρίδου στο εκτός κοινότητας. Επομένως είναι μια μέρα γεμάτη και θα έχει τα πάντα και μην το χάσετε, πραγματικά μην το χάσετε. 697-253-2700 για τους φίλους που ενδιαφέρονται να μας καλημερίσουν. Το έκανε και η φίλη μας Κατερίνα Υπερήφανη, οικαστικός της καρδιάς μας εδώ. Στους Αγίους Αποστόλους, αν βρεθείτε αυτό το καλοκαίρι για να παραφερήσετε, θα περάσετε από το Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Υπερήφανου, εννοείται, να δείτε έργα δικά της, αλλά και θα είναι καλό να έχετε καλές σχέσεις με την, αντιλαμβάνεστε, με την Κατερίνα, διότι φιλοξενούνται και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί και συλλογές. Και να πάμε. Τι λέει εδώ ο φίλος Γιώργος? Αγαπητέ, μιλάμε

όταν συμβαίνει κάτι και χάνω κάτι, μετά το φέρω βαρέως. Ναι, ναι, πραγματικά σας το λέω. Οι φίλοι πρέπει να καλημερίζονται, οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε απόλυτη διάδραση. Και μ' αρέσει και η επικοινωνία αυτή, αλλά προτιμώ φυσικά και την εκ του σύνεγγης. Θα πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει αξία να επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο για να μην ξεχνιόμαστε. Το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί εδώ υπήρξε ένα ηχηρό όχι από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή, το να πάει δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος είναι ο δικαστής, ο οποίος είπε ότι δεν τελείωσε η συζήτηση. Δεν υπάρχει θέμα με τις υποκλοπές αναβάθμιση, δεν υπάρχουν στοιχεία να ψάξω περισσότερο. Το θέμα πάει αρχείο, δεν γνωρίζω κανέναν, δεν ξέρω τίποτα. Κατ' επιταγή των γνωστών τακτικών του επιτελικού κράτους, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου ό,τι σκεφτεί ο αρχηγός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πυρήνα των πορισμάτων. Στα Τέμπη, 24 ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα που μας έχει πληγώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι φταίει ο Σταθμάρχης. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού ήταν ο πυρήνας των 180 σελίδων του πορίσματος Γεραπετρίτη. Ήταν η κύρια προεκλογική εκστρατεία του Μαΐου του 23. Ήταν το να κοφεύει απέναντι στις φωνές των Ελλήνων σχετικά με τον Κώστα Καραμαλή και ούτως εξής, ούτως καθεξής έτσι προχωράει όλο το σύντημα των σκανδάλων. Δεν ξέρει τίποτα ο Πρωθυπουργός και ενώ δεν ξέρει, όταν τα μαθαίνει μπορεί πολύ γρήγορα με ένα διάγγελμα να βρει το κέντρο του πορίσματος του εκάστοτε. Είπε εδώ τώρα ότι δεν συντρέχει λόγος να γίνει αναβάθμιση των υποκλοπών στις υποθέσεις κατασκοπίας. Ό,τι και αν είπε ο Ντίλιαν, ποιος είναι ο Ντίλιαν. Το ποιος είναι ο Ντίλιαν που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, το είπε και ο κύριος Τζαβέλας. Και το συνεχίζει γιατί λέει δεν θα καταθέσω στη Βουλή στην Επιτροπή Θεσμών. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο κύριος Τζαβέλας θυμήθηκε τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα, ο κύριος Τζαβέλας θυμήθηκε τη διάκριση των εξουσιών, το ότι δεν μπορεί να υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Θυμήθηκε τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, θυμήθηκε τον διαφωτισμό, θυμήθηκε ποιες είναι οι πραγματικές αξίες της δημοκρατίας και επικαλείται αυτές τις αξίες για να μην πηγαίνει, για να μην πάει στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να μιλήσει για τις υποκλοπές. Δεν νοείται, λέει, έστειλε μια επιστολή μάλιστα, χρησιμοποιώντας και το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είπε ο κύριος Ζαβέλας. Θυμίζει κάτι αυτή η στάση του κύριου Τζαβέλα? Σας θυμίζει κάτι η φράση του κύριου Τζαβέλα? Δεν είπα τυχαία ότι ό,τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα διαγγέλματά του μετά από ένα σκάνδαλο είναι ακρογωνίος λίθος του πυρήνα της αιτιολόγησης και των πορισμάτων. Το είχε κάνει και η κυρία Ειδηλίνη αυτό, έτσι, η κυρία Ειδηλίνη. Η κυρία Ειδηλίνη, η κυρία Γεωργία Ειδηλίνη, στις 2 Αυγούστου του 2024 έκανε ακριβώς το ίδιο όταν της είχε ζητηθεί η κλίση για την υπόθεση τότε των υποκλοπών, αλλά και για άλλες υποθέσεις, το σκεπτικό το να μην δίνουν λόγο οι δικαστές για δικαιοδοτικές κρίσεις, το οποίο το είδαμε πολλές φορές και στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι εισαγγελείς και στην υπόθεση των Τεμπών. Γιατί δεν χρειάζεται να καταπατούμε το Σύνταγμα, λένε οι δικαστές, και εμείς οφείλουμε αυτό να το σεβαστούμε. Ίδια περίπτωση, το αίτημα στις αρχές Ιανουαρίου του 24, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της εισαγγελέως της ΕΕΠ της κυρίας Βλάχου. Ίδια αντιμετώπιση στην κλήτευση αντιπροέδρου του δικαστηρίου και πρόεδρου πειθαρχικού της κυρίας Φραγκάκη και της αντιεισαγγελέως της κυρίας Πούλου για την έρευνα την αντίστοιχη και ούτω καθεξής. Είναι μακρύς ο κατάλογος, μη σας φορτώνω με ονόματα. Αλλά η υπόθεση εδώ δεν είναι απλή.

0: Και είναι πολύ φυσιολογικό να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει μια ειρωνία πίσω από την επιλογή της διάκρισης των εξουσιών, γιατί η διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα, η διάκριση των εξουσιών εμφανίζεται επιλεκτικά. Όπως όλα τα πράγματα, όταν βολεύει πολιτικά, όταν βολεύει θεσμικά, όταν η Βουλή είναι προέκταση της εκτελεστικής εξουσίας, μάλλον όταν η Βουλή λειτουργεί σαν προέκταση της εξεταστικής εξουσίας, ή όταν οι δικαστικοί παράγοντες παρεμβαίνουν δημόσια σε πολιτικά ζητήματα, σπάνια ακούμε τόσο έντονα αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και αυτές τις τοποθετήσεις και το επιχείρημα των θεσμικών ορίων. Δηλαδή ένας εισαγγελέας μπορεί να αναφερθεί πολιτικά, δεν τρέχει κάτι. Το να πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υπόθεση των Ντεμπών να υποδείξει τι πρέπει να κάνει γρήγορα ο εισαγγελέας και όλο το επιτελικό κράτος να λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να διώκεται που κινητοποίησε τους εισαγγελείς και προσπάθησε να τρέξει τη διαδικασία, δεν είναι χτύπημα στην τάξη των εξουσιών. Είναι ένα ανθρώπινο στοιχείο του Πρωθυπουργού που δείχνει ότι θέλει να τελειώσει αυτή η έρευνα. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα με τη διάκριση εξουσιών. Τώρα όμως στην υπόθεση των υποκλοπών ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι ένας εισαγγελέας δεν λογοδοτεί, δεν εμφανίζεται λόγω της διάκρισης των εξουσιών. Αλλά καρτ λοιπόν σε ένα ζήτημα το οποίο έχει ένα νομικό επιχείρημα, αυτό που διαβάσαμε, ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη δηλαδή, αλλά δεν υπάγεται δικαιοσύνη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά απ' την άλλη μιλάμε για μια σοβαρή υπόθεση δημοσίου συμφέροντος, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, τουλάχιστον αυτό επιτάσσει η λογική και η επιστήμη. Είναι απόλυτα υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος και λογικό να ζητείτε θεσμική λογοδοσία για την ενημέρωση για τα πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση αυτή των υποκλοπών. Και όταν ένας ανώτατος αγγελικός λειτουργός όπως ακριβώς ο κύριος Τζαβέλας αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω αυτή η υπόθεση, αυτό είπε, κλείνει ο φάκελος, δεν προκύπτουν ευθύνες. Αυτό προφανώς, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο κύριος Τζαβέλας, υπόκειται σε δημόσια θεσμική κριτική. Δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνει κάποιος στη δικαιοσύνη επειδή ζητάει το κοινοβούλιο εξηγήσεις. Άλλο η δικαστική κρίση, δεν ελέγχεται για τη δικαστική του κρίση ο κύριος Τζαβέλας. Προσέξτε λίγο ποια είναι η διαφορά. Άλλο η δικαστική κρίση και η δικαιοδοσία και άλλο η πλήρης απουσία λογοδοσίας για επιλογές που επηρεάζουν το δημόσιο συμφέρον. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το πω σήμερα στην εκπομπή αυτή. Αυτή την λεπτή γραμμή. Και ειδικά στην υπόθεση των υποκλοπών, που πολλοί θεωρούν ότι το θέμα δεν έκλεισε πιστικά. Άφησε ερωτήματα. Και βοήθησαν σε αυτά τα ερωτήματα όσοι δεν έτρεξαν να κάνουν μηνύσεις από τον αρχηγό του στρατού. Και εδώ μεγαλώνει πολύ περισσότερο η περιέργειά μας και το αποτέλεσμα της σκέψης μας, ότι όταν ένας εισαγγελέας που έχει καθοριστικό ρόλο αποφεύγει και επικαλείται θεσμικά όρια, δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν θέλει να υποστεί πολιτικό και δημόσιο έλεγχο για τις αποφάσεις και τα σκοτεινά σημεία αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι μια νομική συζήτηση εδώ, είναι πολιτική και θεσμική και είναι μια ακόμα ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε αυτά τα όρια της ανεξαρτησίας των εξουσιών, που όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως ανάγκη να καταλήγει τελικά κάθε εξουσία στη λογοδοσία, χωρίς να έχουν μεταξύ τους σχέσεις, αλλά να υπάρχει λογοδοσία. Δεν μπορεί να μιλάμε σε ένα τέτοιο θέμα έτσι ανοιχτά, ότι παρακολουθούνται πολίτες, ότι ο καθένας μπορεί να παρακολουθείτε, να ακούμε δημοσιογράφους και ανθρώπους της πολιτικής να λένε ότι τα smartphone άμα τα έχετε πρέπει να είστε σίγουροι σας παρακολουθεί κάποιος, και αυτό να το θεωρούμε μια απλή κατάσταση και όταν πρέπει να καταλάβει ο πολίτης κάποιοι να επικαλούνται τη διάκριση των εξουσιών. Δημιουργεί κάποια ερωτήματα, δεν νομίζετε? Όπως και να το κάνεις, δημιουργούνται ερωτήματα. Πάμε να ακούσουμε μία έτσι εκ του soundtrack, μπορώ να πω, ένα πολύ ωραίο νέο μονόλεπτο σχετικά με τις διατροφικές μας συνήθειες, αλλά εκ των soundtrack, θα τα καταλάβετε αμέσως μόλις το ακούσετε τι εννοώ. Πάμε και μετά τη μουσική επιστρέφω.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
3: Μια μακαρονάδα.
4: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Ακούσαμε λοιπόν και το προβλημίσμα εδώ από τους κοινούς θνητούς. Τους έχουμε σήμερα ζωντανά στις 7 στην εκπομπή της Ελισάβετ Πετριδού. Κοινή θνητή λοιπόν στο στούντιο σήμερα, επομένως κάνουμε προεόρτια για τα παιδιά εδώ, τα δικά μας παιδιά και παιδιά φυσικά όλων εκείνων που ψάχνουν να βρουν ποιος δεν κάθεται καλά, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ιδιαιτέρως ο καθένας, υπαρξιακά αξίζει τον κόπο να ακούμε κάτι διαφορετικό και βεβαίως εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί τα παιδιά αυτά διαπρέπουν και χαιρόμεθα. Δεόντως σήμερα σε 7 Ελισάβετ Πετρίδου εκτός συχνότητας με κοινούς θνητούς στις 3 η ώρα είναι εδώ η Παρασκευή Ρούσου να πάρει τη σκυτάλη της ενημέρωσης με τοπικές, διεθνείς και εθνικές ειδήσεις επίσης και φυσικά σε λίγα λεπτά από τώρα η Άννα Ευαγγελίου με μουσικό ξυπνητήρι να κάνει αυτή τη βουτιά την αλλαγή συναισθήματος στο ραδιόφωνο με νεανικό τρόπο και με άλλο ύφος. Σήμερα είπαμε είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, είναι η εορτή απόδοσης του Πάσχα. Ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή μας και ακούσαμε και λίγο ήχο εδώ από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του Πολιούχου της πόλεως Ταύτης και να μνημονεύσουμε επίσης τον Άγιο Θαλελαίο, μάρτυρα, ιατρό και την Αγία Λυδία, την Φιλιππισία. Γιορτάζει Λυδία σήμερα και ο Θαλής και τους ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας. Για τον Άγιο λοιπόν τον Θαλελαίο, τον Ανάργυρο όπως τον γνωρίζουμε, καταγόταν από τον Λίβανο και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού. Ο πατέρας του ονομάζονταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμιλία, κατ' άλλους Βερκόκιος ή Ρωμβιλιανή. Είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και προσέφερε πια πάντες αφιλοκερδός και με αγάπη τις ιατρικές του υπηρεσίες. Γι' αυτό και εντάσσεται στην κατηγορία των γνωστών αναργύρων. Για την πίστη του στον Χριστό τον συνέλαβαν ειδωλολάτρες στην Ανάζαυρο, πρωτεύουσα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας. Κρυμμένο μέσα στο δάσος, αυτόν οδήγησαν στον Άρχοντα Τιβεριανό. Εκείνος, επειδή ο Άγιος δεν πειθόταν να θυσιαστεί στα είδωλα, πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και να τον κρεμάσουν στο κεφάλι προς τα κάτω. Τόση δε ήταν η υπομονή του Αγίου, την οποία επέδειξε κατά το φρικτό αυτό μαρτύριο. Ώστε δύο από τους βασανιστές του στρατιώτες, ονόματι Αλέξανδρος και Αστέριος, πίστεψαν και αφού ομολόγησαν την πίστη του στον Χριστό, αποκεφαλίστηκαν. Κατόπιν, ο Τιβεριανός πρόσταξε και έριξαν τον Άγιο στη θάλασσα να πνιγεί. Εκείνος όμως δεν έπαθε τίποτα και βγήκε από τη θάλασσα φορώντας ολόλευκη αισθήτα. Μετά από τη θαυματουργική αυτή διάσωσή του, τον έριξαν στο στάδιο και τον κατασπάραξαν πεινασμένα σαρκοφόρα θηρία. Όμως τα θηρία δεν τον πλησίασαν και έμεινε και πάλι αυλαβής. Η σύναξη του ετελείτος στο μαρτύριό του, ο οποίος το μαρτύριο του ήταν αποκεφαλισμός διαξύφου στην Έδεσα των Αιγαίων το φθινόπωρο του 284 μετά Χριστόν. Η Αγία Λυδία η Φιλιππισία από την άλλη διαβάς εις την Μακεδονίαν βοήθησον, είναι η έκκληση του Μακεδόνα που βλέπει σε όραμα ο Απόστολος Παύλος ενώ βρίσκεται στην Τροάδα. Τη φωνή αυτή τη θεωρεί ως φωνή Θεού και χωρίς αναβολή αποφασίζει να διαπεραιωθεί στο εκλεκτότερο τμήμα της Ευρώπης στη Μακεδονία. Μαζί του παίρνει εκλεκτούς συνεργάτες Τιμόθεο, Σύλλα και Λουκά. Εκεί αποβιβάζονται φυσικά στην Νεάπολη, στη σημερινή Καβάλα και από εκεί αναχωρούν για τους Φιλίππους. Έξω από την πόλη των Φιλίππων και κοντά στις όχθες του Ζυγάτου ποταμού, στις κεντρωμένες γυναίκες, ο Απόστολος Παύλος κηρύττει για πρώτη φορά τον λόγο του Θεού. Εκεί οι θεοφοβούμενες γυναίκες ακούν με προσοχή και ευλάβεια τα λόγια και εκείνη που περισσότερο από όλες θυσιάζεται και ενθουσιάζεται είναι η Λυδία, η προσήλυτος Πορφυρόπολης από τα Θυάτυρα. Μέσα της γίνεται ένα σεισμός, η καρδιά της Λυδίας ήταν πάντα ανήσυχη. Δεν μπορούσε να λατρεύει θεούς και θεές που οργίαζαν μεταξύ τους. Έτσι οδηγήθηκε στον κήπο προσευχής των Ιουδαίων, γνώρισε τον νόμο του Ισραήλ και άναψε μέσα της η δίψα για την αναζήτηση του Μεσσία. Και τώρα ακούει για πρώτη φορά τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για τον λυτρωτή του κόσμου. Αποδέχεται χωρίς καμία αντίρρηση την νέα διδασκαλία, πιστεύει στον Χριστό, δηλώνει κατηγορηματικά πως και αυτή θέλει να γίνει χριστιανή. Ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει το έργο του στα γάργανα νερά του ποταμού Ζυγάκτου, βαπτίζει την Λυδία χριστιανή. Ήταν η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας που πολιτογραφήθηκε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένα σημαντικό στοιχείο για την Αγία που πρέπει να μας ενώσει. Μέλος λοιπόν έγινε της
Εκκλησίας της Ελλάδος, η καρδιά της μεγάλα συναισθήματα ευγνωμοσύνης και τα μάτια της ψυχής της φιλοξένησαν για πάντα το Χριστό. Για την Αγία λοιπόν Λιδία τη Φιλιππισία, την πρώτη Μακεδόνισσα χριστιανή, σήμερα μνημονεύουμε, και όσες κυρίες εκεί έξω, δεσποινίδες, έχετε το όνομά της, να το χαίρεστε και να εύχεστε.

Και ξέρετε, μέσα από το αγιολόγιο, το ορτολόγιο, βρίσκουμε κάθε φορά τρόπο για να περνάμε καλά και να αναπτυσσόμεθα και να ψάχνουμε λίγο στους βίους των Αγίων. Εδώ έχω διάφορους φίλους που αρχίζουν και εύχονται από τώρα. Μου γράφει ο φίλος ο Θανάσης εδώ. Αύριο γιορτάζεις, μου λέει Κωνσταντίνε, οπότε από σήμερα πρέπει να προετοιμαστείς. Τι να προετοιμαστώ. Λοιπόν, τι να προετοιμαστώ. Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα. Αλλά φυσικά για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, που είναι η πολύ σπουδαία μεγάλη γιορτή αύριο. Και αύριο πρέπει να σας πω είναι και Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού. Δεν τυχαία αυτά τα πράγματα, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Εις αύριον που λένε τα σπουδαία. Ευχαριστώ ωστόσο για αυτήν την πολύ ωραία εδώ προεόρτια ευχή του φίλου και ακροατή. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και σήμερα, με την θεματολογία μας να ξεκινάει πάντα και από τον τόπο μας και να διευρύνεται. Για τις απόψεις που εκφράζουν εδώ μερικοί φίλοι σχετικά με τον Τραμπ, θα πρέπει να μην τα σχολιάζουμε καθόλου αυτά, Κωνσταντίνε, με τον αλλοπρόσαλο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο πάλι θα λέμε ότι προετοιμάζεται επίθεση και μεθαύριο όχι, λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, και δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου. Ήλιος βγήκε, λέει Κωνσταντίνε, λέει εδώ ο Γιάννης, και εγώ τον βλέπω. Εντάξει, και να μας κάνει και λίγα συννεφάκια, είπαμε, είμαστε σε τροπικό κλίμα. Σημαντικό εδώ ότι έρχεται αγώνας ανόδου στις 23 εδώ, βεβαίως να το πούμε αυτό, το Σάββατο, για τον Αστέρα Λιβερίου. Και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό για την άνοδο ακριβώς, και καλά κάνει και το λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Και νομίζω ότι, να σας πω και κάτι, ούτως ή άλλως αύριο θα μνημονεύσουμε, γιατί ο Αστέρας κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια και θα είναι ίσως η πρώτη φορά, νομίζω η πρώτη φορά στα χρονικά που θα λάβει την άνοδο. Έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα της πρώτης εδώ κατηγορίας ΕΣΚΑΣΕ. Και ευχόμεθα βεβαίως για τον αγώνα σαββατιάτικο τα καλύτερα. Βεβαίως θα πάω και στον Ιωσήφ, όχι, τι μου γράφεις εδώ για τον Ιωσήφ, ποια σχέση είχε και ο Ιωσήφ, λέει, όπως, δεν καταλαβαίνω, για τη βάπτιση της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, μας γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω, θα μου το διορθώσεις λιγάκι, για να πάω στο Γιάννη που μου γράφει για το Final Four. Εντάξει, έχουμε χρόνο αύριο να συνοηθούμε και το Final Four. Για τον Ολυμπιακό που θα περάσει τη Φενέρμπαχτσε και που θα νικήσει στο τελικό μια ισπανική ομάδα για να πάρει το τίτλο μέσα στο ΟΑΚΑ. Τι άλλο να σας πω παραπάνω. Μην με κυνηγήσετε εδώ οι φίλοι Παναθηναϊκοί. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω. Έχουμε χρόνο, περιμένετε για αυτά. Μην βιάζεστε. Και ένα ερώτημα εδώ η φίλη Μάρθα για την κυρία Καριστιανού. Λέει Κωνσταντίνε, αύριο είναι η παρουσίαση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Μία γνώμη, τι γνώμη να σου πω για την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να πω κάτι για κάτι που δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, και για τις μηνύσεις με τον Καραχάλιο μου γράφει εδώ η Μάρθα, για τις μηνύσεις με τον κύριο Καραχάλιο. Ο κύριος Καραχάλιος είναι ένα πρόσωπο στην επικοινωνία χρόνια κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από την Νέα Δημοκρατία όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ το θέμα είναι και λίγο προσωπικό. Αυτά που ξέρω και γνωρίζω να σας πω είναι ότι δεν βρέθηκε στο αυτόφορο μετά τη μήνυση της κυρίας Καριστιανού. Επομένως, κάποιο λόγο θα έχει και ο ίδιος. Σε σχέση με τα ποσοστά που μας ρωτάει εδώ η φίλη μας, άσε να τα δούμε και αυτά αύριο και με τη σειρά τους. Γιατί ξέρετε, στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο της διαφοροποίησης, της αντισυστημικότητας, φαίνεται και από τον τρόπο που ψηφίζει η Βόρεια Ελλάδα. Με ενοχλεί σφόδρα, επειδή στον αγώνα για τη Μακεδονία ήμασταν όλοι εκεί, παίρνοντας σκυτάλι από τους αγώνες του 1992, ότι η Βόρεια Ελλάδα ξέρει πολύ καλά τι κάνει, και είναι πολύ άσχημο να τους θεωρούν όλους θρησκόληπτους ή ψεκασμένους και δεν ξέρω λίγο τι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να χωρίζουμε τη χώρα μας στα δύο, και φυσικά τα ποσοστά προφανώς και είναι μεγαλύτερα εκεί αντισυστημικά, παραδοσιακά σε σχέση με το κράτος των Αθηνών, αν θέλετε να μπω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, να πω και την καλημέρα στον Τάσο που μου γράφει εδώ να ζήσει ο Πόντος. Συγκινητικό να βλέπεις, λέει, να χορεύουν μέσα στη βροχή οι Πόντοι. Πίστεψέ με, το ξέρω πολύ καλά. Να πω και στο Γιώργο, το φίλο εδώ που μας έστειλε και ένα βιντεάκι από μια εκδήλωση τιμής για τον Πόντο. Ό,τι έχετε δει είναι τόσο σημαντικό όσο το περιγράφετε. Φανταστείτε να το ζήσετε κι εσείς, είτε χορεύοντας είτε συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους άλλους. Να είστε πραγματικά αλληλέγγυοι σε όλη
την αδικία γύρω σας και όχι μόνο ως προς την Παλαιστίνη για παράδειγμα, και το λέω γιατί αναφερθήκαμε σήμερα σε αυτό, αλλά να μην εμφορείτε η ανθρωπιά σας από ιδεολογίες, αλλά από πραγματικά από την αγάπη και την όχι υποκριτική αλλά ουσιαστική αλληλεγγύη. Θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος και οριοπιτρέποντος αύριο, θα συνεορτάσουμε εδώ από το μικρόφωνο και σήμερα βεβαίως στο ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Ολιβερίνα πρέπει να παραμείνεις, επαναλαμβάνω, κοινή θνητή το απόγευμα στις 7 με την Ελισάβετ Πετρίδου. Τι ωραία βραδιά σήμερα, τι ωραία μέρα σήμερα, γεμάτη ζωντανά προγράμματα, γεμάτη μουσική, γεμάτη λόγο στο ραδιόφωνο της νέας εποχής. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά, είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδρης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Καλημέρες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ. Είμαστε δυνατά. Πού αλλού, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Σήμερα η μέρα μας έχει ξεκινήσει με ήλιο, αν και χθες λίγο μας τα έκανε μους και γίναμε λίγο πάπιες. Αλλά παιδιά μου, όλα καλά, έχει ξαναβγεί ο ήλιος στο μπαλκόνι μας εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Με λίγο συννεφίτσα, θέλει και δε θέλει, έτσι και γιουβέτσα, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Εννοείται και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε χάσει, ναι, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για τα νέα και το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, εσείς να ξέρετε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, εννοείται, δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι μετά το μουσικό ξυπνητήρι, λίγο μετά το μουσικό ξυπνητήρι, 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 7 έχουμε μια special εκπομπή, βασικά έχουμε special πρόγραμμα στην εκπομπή της υπέροχης Ελισάβετ Πετρίδου, το εκτός συχνότητας, όπου θα φιλοξενήσουμε στο στούντιό μας φυσικά τα παιδιά, τα υπέροχα παιδιά του τόπου μας, τους κοινούς νητούς. Εννοείται, όλοι συντονιζόμαστε στις 7 στο εκτός συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου να περάσουμε ένα φανταστικό δίωρο με τα παιδιά. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 να ακούσω, έτσι να δούμε τι μουσικές επιλογές θέλετε εσείς να προτείνετε σήμερα, τι θέλετε να συζητήσουμε, τι σας προβληματίζει και φυσικά να μου πείτε τις υπέροχες καλημέρες σας όπως και κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε δύο τέλεια τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι διότι σας έχω κάτι θέματα. Φωτιά και λαύρα. Τύφλα να έχει φουρέιρα στο φουέγκο ένα πράγμα.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, να σου τραγουδώ από Σταβέντο και Ήβη Αδάμου και φυσικά Καλημέρα από Σάκη Ρουβά. Δύο φανταστικά τραγούδια και μάλιστα στην αρχή του να σου τραγουδώ, που ακούγεται έτσι λίγο περίεργα η κιθάρα, είναι εγώ όταν προσπαθώ εγώ να παίξω κιθάρα. Νομίζω στο πιάνο είμαι καλύτερη από την κιθάρα. Νομίζω πάλι, θα δείξει. Και πάμε σιγά σιγά, παιδιά μου, να ξεκινήσουμε με κάποια αστεία που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα και μου έχετε στείλει. Και πραγματικά είναι όλη μου η ζωή αυτά τα αστεία. Θα καταλάβετε. Σας έχει τύχει να βγάλετε μόνες σας, κυρίες μου, απευθύνομαι στις κυρίες του ακροατηρίου εδώ πέρα. Εντάξει, και μερικοί κύριοι βγάζουν τα φρύδια τους. Δεν είναι κακό, αλλά όχι όπως οι γυναίκες. Διότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και μία αγωνία, βρε παιδιά μου. Προσπαθούμε να είναι τα φρύδια μας τοξωτά σαν τοξωτά γεφύρια, που λέει η Κιμελίνα Κανά. Στο μιλώ για σένα. Και, okay, μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν πετυχαίνει τόσο πολύ. Λέει εδώ πέρα, έβγαλα μόνη μου τα φρύδια μου και τώρα από το δεξί προφίλ είμαι ειρωνική και από το αριστερό είμαι ενθουσιασμένη. Παιδιά, μου έχει τύχει το συγκεκριμένο πάρα πολλές φορές. Και μετά δεν μπορούσα και να το φτιάξω. Κυκλοφορούσαμε κάτι μεγάλα γυαλιά σαν μύγα, προκειμένου να περιμένω να ξαναφυτρώσει το φρύδι. Άλλο ένα ωραίο αστείο που διάβασα και πραγματικά είναι όλη μου ζωή, είναι αυτό. Ο πρώτος καφές της μέρας είναι ξεκάθαρα για επιβίωση. Όλη μου η ζωή σε ένα αστείο. Όλη μου η ζωή είναι αυτό. Και καθώς εμείς εδώ πέρα έχουμε πιει το πρώτο καφέ, πάμε για το δεύτερο καφέ. Ναι, ο πρώτος δεν. Να ήταν κι άλλος. Πάμε να ακούσουμε «Λατρεύω» από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Έλενα Παπαρίζου. Και φυσικά θα ακούσουμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Τρεις ζωές», τραγούδι που θα παίξει δυνατά για τον Περικλή που μας ακούει. Την καλημέρα μας, ο πρώτος που μας λέει καλημέρα.

δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Φυσικά λατρεύω από Έλενα Παπαρίζου και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τρεις ζωές από Μιχάλη Χατζηγιάννη, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τον Περικλή που μας ακούει, τα φιλιά μου. Και παιδάκια μου γλυκά, εδώ πέρα ο καιρούλης δεν λέει να καλοκαιριάσει. Μας έχει λίγο βάλει πάλι συννεφάκια, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ανεβάζουμε την διάθεση. 24-7 αγάπες μου, εμείς εδώ πέρα για σας είμαστε εδώ. Και πάμε να δούμε και μερικά άλλα αστιάκια, έτσι να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Που, παιδιά μου, το συγκεκριμένο νομίζω το έχουν βιώσει όλοι, οι άντρες περισσότερο. Φοβάμαι το τίποτα της γυναίκας όταν τη ρωτάνε τι έχεις και την απορία του άντρα και τον φόβο όταν τον ρωτάνε, λέει, τι έκανε. Παιδιά, εντάξει, αυτό δεν ισχύει πάντα, διότι εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο μυστήρια πλάσματα, οπότε και τίποτα να μην έχει γίνει, εμείς μπορεί να είμαστε, ναι, με τις διαθέσεις μας, τα πω. Άλλο ένα αστείο που μας έστειλε ο Σπύρος, ο άντρας της παρέας εδώ πέρα, τη ρώτησα τι δώρο θέλει να της πάρω και εκείνη μου έκλεισε το μάτι. Και τελικά τι δώρο πήρες, τον ρωτάνε. Ένα κολύριο. Οκ, Σπύρο, Σπύρο, οκ, μπράβο.

Αυτά ήταν τα αστεία για σήμερα, παιδιά μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε Δημήτρη Σχοινά, Όλα Μαζί, τραγούδι που παίζει για τον Σπύρο που μας στέλνει και τα αστεία. Και φυσικά, εννοείται, έρχομαι με θέμα για καφέ, μη φύγετε.

κανένα τετράγωνο, μήπως έχει κανένα οχτάγωνο, μήπως έχουμε κανέναν ανάδρομο Ερμή και την έχει δει λίγο και ο καιρός περίεργα. Πάμε εμείς τώρα λίγο στην χώρα του καφέ, μία από τις χώρες του καφέ, ναι, okay, το δέχομαι, μία από τις χώρες του καφέ στην Ιταλία, όπου παιδιά μου μας λένε οι Ιταλοί σεφ ότι δεν πρέπει να πίνουμε καπουτσίνο μετά το φαγητό. Τώρα θα μου πείτε εσείς ποιος πίνει καφέ μετά το φαγητό και θα σας πω πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολλοί επιλέγουν φρέντο καπουτσίνο και φρέντο εσπρέσο μετά το φαγητό, έτσι για την πέψη. Αλλά έρχονται εδώ οι Ιταλοί να μας πούνε ότι ο καφές με γάλα απαγορεύεται μετά το μεσημεριανό μας γεύμα. Okay, αυτό λίγο μπορώ να το καταλάβω, διότι οι Ιταλοί μετά το φαγητό τους πίνουν ένα εσπρεσάκι. Εμείς πίνουμε φρέντο εσπρεσάκι, το ίδιο είναι, σε παγωμένο. Το γάλα, λέει, δυσκολεύει την πέψη. Οπότε καλό είναι να το αποφεύγουμε μαζί με το μεσημεριανό μας και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή συγγνώμη. Θα πας εσύ να πιεις γάλα μετά το φαγητό. Το γάλα το πίνουν τα μωράκια για φαγητό. Όχι εμείς, οπότε παιδιά μου, εντάξει, επειδή οι περισσότεροι με τον καφέ τους προτιμάνε έτσι κανένα σνακ, μπορεί να πάτε το απόγευμα για ένα καφέ, μετά το φαγητό βέβαια, έτσι να βγείτε να πιείτε ένα καφεδάκι. Καλό είναι, μας λένε εδώ πάλι οι Ιταλοί, να περιμένουμε 3 ώρες μετά το φαγητό μας, αν θέλουμε να πιούμε καπουτσίνο ή φρέντο καπουτσίνο. Κοίτα να δεις τώρα, θα μας κόψουν το φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, οι Ιταλοί καταναλώνουν καπουτσίνο ή φρέντο καπουτσίνο αυστηρά, λέει, το πρωί μεταξύ 7 και 11. Α, έχουμε αργήσει μισή ώρα, τώρα δεν γίνεται να πιούμε φρέντο καπουτσίνο. Συνήθως όρθιοι, λέει, με ένα κρουασάν για να λάβουν όθηση στην έναρξη της ημέρας. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα κάτσουν σε μια καφετέρια να πιούν το καφέ τους και φάνε ένα κουλουράκι αντί για κρουασάν, δεν ξυπνάνε? Ποιος ξυπνάει 7 η ώρα για να φάει κρουασάν? Απορώ. Τι να πω, παιδιά μου, λίγο περίεργα μας τα λένε εδώ πέρα οι Ιταλοί. Πάμε εμείς να ακούσουμε πόσες χιλιάδες καλοκαίρια από Ντέμι, να κάνουμε λίγο βουντού στο καιρό να καλοκαιριάσει. Και φυσικά έρχομαι.

Και μετά το πόσες χιλιάδες καλοκαίρια από την υπέροχη Demi, όχι τη Lovato, τη δική μας Demi, αγάπες μου, έχει πει η Demi Lovato πόσες χιλιάδες καλοκαίρια? Όχι βέβαια. Πάμε να πούμε και τις πρώτες μας καλημέρες εδώ πέρα και στην Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα και φυσικά και στην φίλη μου την Ελένη που λέει εντάξει φίλοι, οι Ιταλοί είναι γενικά περίεργοι και έρχομαι και σου λέω εγώ εδώ είναι, αλλά και ποιος δεν είναι. Οι Ιταλοί έχουν μια ιδιαίτερη νοοτροπία. Ας πούμε το καπουτσίνο για εκείνους, άμα πιεις καπουτσίνο το μεσημέρι ή το απόγευμα, είναι λες και τρως δημητριακά το βράδυ. Εγώ απ' την άλλη έχω φάει δημητριακά το βράδυ, όταν δεν έχω κάτι γλυκό στο σπίτι και με έχει πιάσει βραδινή λιγούρα, έχω φάει κόκο πόπς. Αυτά με το μαϊμουδάκι απ' έξω. Εντάξει παιδιά μου, all guilty εδώ πέρα. Αλλά εδώ που τα λέμε, οι Ιταλοί έχουν και μία συγκεκριμένη κουλτούρα, παιδιά μου. Δηλαδή έχουν κάποιους κανόνες και πόσο μάλλον στο φαγητό. Παιδιά μου, το ξέρετε ότι αν ζητήσετε μαχαιροπύρουνο με τα μακαρόνια, θα σας τα φέρουνε καπέλο. Ναι. Εκεί δεν σπάς τα μακαρόνια, δεν κόβεις τα μακαρόνια. Αντιθέτως, τα τυλίγεις με ένα κουταλάκι. Παιδιά μου, δεν είναι κάτι δύσκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα, αλλά δεν πειράζει. Όπως επίσης οι Ιταλοί, για να ξέρετε, λέει εδώ πέρα, άμα ζητάτε επιπλέον τυρί με ό,τι και αν παραγγέλνετε, κρίμα. Στην Ιταλία θεωρείται μεγάλη προσβολή αν ζητήσετε κι άλλο τυρί. Επίσης με το γεύμα πίνουνε μόνο κρασί ή νερό. Μπύρες και αναψυκτικά επιτρέπονται μόνο άμα παραγγείλετε να φάτε μία πίτσα. Και τέλος, μη ζητήσετε ποτέ να σας ξαναγεμίσουν το ποτήρι. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα, δηλαδή αν εγώ θέλω να πάρω μία μπύρα μύθος, μία μπύρα αλφα, μία μπύρα κάιζερ, μία κορώνα. Ο κορώνα δεν θέλω, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Αλλά τέλος πάντων, άμα παραγγείλω εγώ μία κοκακόλα με το φαγητό μου, θα μου τη φέρουνε. Όχι, ή κρασάκι ή νεράκι. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά με την πρώτη ματιά από Ανδρομάχη και θέλω να σας πάω σε μερικά περίεργα σε εισαγωγικά πράγματα που έχει κάθε χώρα. Είναι σαν άγραφους κανόνες για τους τουρίστες. Καλοκαίρι πλησιάζει, να δούμε τι γίνεται και με τους προορισμούς του εξωτερικού.

Με την πρώτη ματιά μας λέει εδώ πέρα η Ανδρομάχη και πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες του κόσμου με τις ιδιαίτερες συνήθειές τους. Όπως είπα παιδιά μου, πλησιάζει σιγά σιγά το καλοκαίρι, θέλοντας και μη ο καιρός, έρχεται παιδιά μου σιγά σιγά, είμαστε στις τελευταίες 10 μέρες του Μαΐου. Πλησιάζει το καλοκαίρι, μας χτυπάει την πορτούλα, μας λέει τζα, έρχομαι, απλώστε το κόκκινο χαλί. Όχι εντάξει, μαζεύτε το κόκκινο χαλί, βάλτε καμία κουρελού τώρα για το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μήπως επιλέξουμε προορισμό σήμερα. Στη Πορτογαλία, να ξέρετε ότι με το φαγητό σας, να μην ζητήσετε πιπέρι ή αλάτι, ούτε καν κέτσαπ για το πιάτο σας. Γιατί? Είναι σαν να λέτε στο μάγειρα ότι δεν σας αρέσει το φαγητό που σας έφτιαξε. Πράγμα περίεργο, γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε λίγη παραπάνω σος. Δηλαδή εμείς τι θα κάνουμε, θα παίρνουμε σος από το σπίτι, τα περάκι, μέσα στη τσάντα. Στην Κίνα τώρα. Στην Κίνα δεν πρέπει να φάμε. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι όσο υπέροχο για να είναι το γεύμα σας, μην το τελειώσετε ολόκληρο. Αν δεν αφήσετε λίγο στο πιάτο σας, οι οικοδεσπότες θα θεωρήσουν ότι δεν σας έβαλαν αρκετό φαγητό. Τέλεια, φανταστικά. Επίσης, για ακόμα μεγαλύτερο εφέ, για να το ευχαριστηθούν ότι περάσατε όντως υπέροχα, εκεί πέρα πρέπει να ρευτείτε κιόλας, ναι, στην Κίνα. Διότι αυτό θα τους χαροποιήσει ιδιαίτερα και θα πετάξουν από τη χαρά τους. Το savoir vivre έχει πάει περίπατο. Λοιπόν, τι να πω παιδιά μου, στην Κίνα, εντάξει, να παραγγείλετε 5-6-7 πιάτα, να είστε σίγουροι ότι έχετε χορτάσει, αφήστε λίγο φαγητό σε κάθε πιάτο, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, εγώ αυτό θα πω. Περνάω και στη γενέτειρα της γιαγιάς μου, στη Χιλή, εκεί πέρα γεννήθηκε. Λοιπόν, λέει μη φάτε τίποτα με τα χέρια και όσο τρώτε φροντίστε τα χέρια σας να είναι πάντα πάνω στο τραπέζι, αλλιώς θα κινήσετε υποψίες. Τι υποψίες βρε παιδιά μου θα κινήσουμε άμα φάμε με τα χεράκια ή αν τα χέρια είναι κάτω από το τραπέζι? Ότι παίρνουμε φαγητό στο σπίτι σαν κάτι οι γιαγιάδες και θιάδες στους γάμους και στα βαφτίσια? Α, μπορεί παιδιά, μπορεί. Μάλλον οι χιλιανοί εδώ πέρα έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα ούκο λίγες φορές και μάλλον έχουν δει τις συνήθειές μας στο φαγητό και σου λέει όχι. Εγώ ποτέ με τα χέρια, τα σουβλάκια με μαχαιροπύρουνο στη Χιλή. Με μαχαιροπύρουνο και τα χέρια πάνω στο τραπέζι. Διότι μπορεί εσύ να πάρεις ένα ψωμάκι παραπάνω για το σπίτι. Να μην το ξέρω, να μην το δω, θα το κάνεις κρυφά. Α, τι τους έχετε τους χιλιανούς. Γιαγιά, στείλαμε ένα μήνυμα. Μου πείσαν το συγκεκριμένο ισχύζω, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε αναβήσεις σε περίπτωση που και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φτιαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ζούμε γυμνά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μια πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μια πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι κουτσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μια πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Έχουμε και τα tip για την διατροφή, αγάπες μου. Οπότε, μιας και μιλάμε για φαγητό, κολλάει, δεν κολλάει. Αν και ο ανανάς σε μένα δεν με κολλάει και τόσο. Λέω τώρα να σας πάω λίγο από την Ταϊλάνδη, που εκεί πέρα είναι αγένεια να τρώτε απευθείας με πιρούνι, ειδικά σε επίσημες περιστάσεις. Η μόνη χρήση του πυρούνιου είναι να μεταφέρετε το φαΐ στο κουτάλι σας. Δηλαδή, συγγνώμη, τη πανσέτα και το παϊδάκι το τρώτε με κουτάλι. Συγγνώμη, τώρα μπερδεύτηκα. Δηλαδή, το κεφτεδάκι στο κουτάλι. Αυτό πώς γίνεται, βρε παιδιά μου, και τα μακαρόνια. Αν τα μακαρόνια, πού το πας? Στην Ταϊλάνδη δεν έχετε μακαρόνια? Το μακαρόνι με το χέρι. Το κουτάλι, λέει, το πιρούνι, λέει, απαγορεύεται. Όλα με κουτάλι. Τι να πω, παιδιά μου, όπως προτιμάτε. Τώρα στην Αγγλία, ό,τι κι αν κάνετε, ό,τι κι αν τρώτε, δεν ρουφάτε ποτέ τη σούπα, ποτέ με θόρυβο. Πάντα γέρνετε λίγο το πιάτο προς την αντίθετη πλευρά και με το κουταλάκι σας μαζεύετε το ζουμάκι. Μόνο όσοι δεν έχουν δόντια επιτρέπετε να ρουφάνε τη σούπα. Εγώ να κάνω άλλη μια ερώτηση. Στην Αγγλία δεν έχουν μασέλες? Δηλαδή, τι γίνεται εκεί πέρα? Περνάω στην Ιαπωνία. Όπου στην Ιαπωνία ποτέ μη δίνετε φαγητό στον διπλανό σας με τα ξυλάκια. Απαγορεύεται. Επίσης, καλό θα είναι όταν σας σερβίρουν σούπα ή τσάι, εκεί να ρουφάτε τη σουπίτσα και το τσαγάκι σας και να κάνετε και πολύ θόρυβο. Όσο περισσότερο θόρυβο κάνετε, τόσο το καλύτερο για εκείνους, γιατί χαίρονται πάρα πολύ. Προφανώς οι Ιάπωνες, οι αρχαίοι Ιάπωνες έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα και έχουν δει τους παππούδες στα καφενεία να πίνουν τον ελληνικό τους καφέ και να ρουφάνε τον ελληνικό τους καφέ με θόρυβο και βλέπουν πόσο πολύ ευχαριστούνται τον ελληνικό καφέ, που σου λέει κάτσε. Κάτσε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι ισχύει εδώ πέρα. Θα το κάνουμε και εμείς αυτό με τις σούπες και το τσάι. Σωστοί οι Ιάπωνες, είδατε, όλα έχουν κάποιο νόημα, όλα έχουν έτσι κάτι. Και πάμε στη Μέση Ανατολή, πάμε στην Ινδία τώρα, όπου εκεί λέει μη τρώτε ποτέ με το αριστερό χέρι. Τώρα αν είστε αριστερόχειρες, θα έχετε ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεωρείται βρώμικο, γιατί είναι το χέρι που χρησιμοποιούμε για να πληθούμε, οπότε για να πλύνουμε το πρόσωπό μας. Αν είστε αριστερόχειρες, κάντε λίγο πράξεις με το δεξί, εγώ αυτό θα σας πω. Καλό είναι πριν πάτε κάπου, γενικά, να κάνετε και μία μικρή έρευνα για το μέρος. Και πάντα να σεβόμαστε τις συνήθειες και την κουλτούρα του κάθε λαού. Οπότε, ναι, στην Ινδία, με το δεξί πόδι μπαίνουμε στα σπίτια, με το δεξί χέρι τρώμε. Όλα με το δεξί. Νιώθω λίγο Σπύρος Σούλης αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

θέλεις όλα αυτά που δεν θέλεις. Έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις. Ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Και όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις. Την καρδιά σου θα έχει πάντα πογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις. Κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Και όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις. Τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, «Ό,τι δεν έχεις από ονειράμα» και «Κάθε μου σκέψη» από Σιρίαλ, που έπαιξε για τη φίλη μας την Τζο, που μας ακούει αυτή τη στιγμή από Λευκάδα. Και ναι παιδιά μου, λαχάνιασα διότι χόρευα. Από το προηγούμενο τραγούδι τον ονειράμα δεν έχω ξελαχανιάσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν μ' αρέσει πολύ ένα τραγούδι και εδώ πέρα στο σταθμό βάζουμε έτσι ανεβαστικά κομμάτια, ξεκινάμε να τραγουδάμε πάνω στα τραπέζια, στις καρέκλες, στα γραφεία. Όχι, δεν ανεβαίνουμε πάνω, αλλά παίζουμε drums. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, αυτά γίνονται στον κόσμο με το φαγητό. Καλό είναι άμα θέλετε να πάτε έτσι κανέναν εξωτικό προορισμό στο εξωτερικό, να ψάχνουμε και λίγο τις κουλτούρες του κάθε λαού για να ξέρουμε και πώς να συμπεριφερθούμε. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά στα ζώδια παιδιά μου.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Ακούσαμε θέλω επίγοντος διακοπές από Κώστα Μαρτάκη. Ένα παλιό τραγούδι, έτσι, χρόνια του πολλά και για αύριο. Λοιπόν, και σιγά σιγά πάμε να δούμε τι μας επιφυλά σήμερα. Εδώ πέρα, παιδιά μου, βλέπω τρίγωνα, βλέπω σύνοδο Σελήνης Δία, βλέπω ωραία πραγματάκια, βλέπω... γενικά βλέπω. Το ότι βλέπω, βλέπω ευτυχώς, φοράω τα γυαλιά μου και βλέπω καθαρά. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τους κρυούς, όπως και πάντα. Παιδιά μου, δεν μπορώ εγώ να αλλάξω τη σειρά των ζωδίων, το καταλαβαίνετε. Αυτό πάνε με τη σειρά. Κρυός, Ταύρος, Δίδυμος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος... Ναι, εντωμεταξύ τα έχω δίπλα μου, αλλά δεν τα κοιτάω. Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, εγώ Κύρος, Σύντροχος, Ιχθύς. Πώς συμπερδεύεστε με τη σειρά των ζωδίων? Όχι, για στείλτε το όμως στο Viber στο 697-25-32-700. Εσείς ξέρετε πώς πάνε τα ζώδια, γιατί εδώ δεν... Και φυσικά έχουμε εδώ πέρα τη Madame Σουσού, Glindlon, εδώ πέρα στο μικρόφωνο σας, για να σας πει τα ζωδιάκια της ημέρας. Η Τετάρτη, κρυέ μου, ξεκινάω με σένα. Ξεκινάει με μια έντονη ανάγκη για επικοινωνία, καθώς το τρίγωνο Ερμή Πλούτονα σας δίνει την ικανότητα να πείθετε και τον πιο δύσκολο συνομιλητή. Έχετε σήμερα μια παράξενη δύναμη επιβολής, να ξέρετε. Ναι, αξιοποιήστε την ημέρα για να κλείσετε συμφωνίες που απαιτούν οξυδέρκεια και στρατηγική σκέψη. Στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Διότι, παιδιά μου, ο ρομαντισμός είναι στο ζενίθ. Το πάθος που έχετε σήμερα με το τέρι σας, η αγάπη που έχετε μεταξύ σας, φυσικά εδώ πέρα φαίνεται. Και μάλλον ετοιμαστείτε οι δεσμευμένοι για επισημοποίησεις σήμερα. Οι αδέσμευτοι τώρα ετοιμαστείτε για μια γνωριμία που θα εκπέμπει οικειότητα από την πρώτη στιγμή. Θα είναι σαν να γνωρίζεστε από χρόνια. Αυτά λένε ότι είναι και τα καρμικά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι εξελίξεις, παιδιά μου, είναι καταιγιστικές. Με την καλή έννοια, έτσι. Ανακαλύπτετε κρυμμένες ευκαιρίες. Σαν να σκάβετε για το κρυμμένο θησαυρό ένα πράγμα, αλλά τον θησαυρό τον βρίσκετε, και μάλιστα σε παλιές προτάσεις που είχατε παραμελήσει. Οικονομικά, θετικές ειδήσεις που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία ή μια οικογενειακή επιχορήγηση έρχονται και αποδεικνύονται χρυσός. Οπότε είστε επίσημα, κρύοι μου, το πρώτο ζωδιάκι που σήμερα πάει για ψώνια. Εγώ χάρηκα για σας. Περνάμε στα ταυράκια μου, όπου η προσοχή σας στρέφεται περισσότερο στις αξίες, τόσο τις υλικές όσο και τις ηθικές. Το τριγωνάκι σας προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να διοργανώσετε τα πλάνα σας και να βρείτε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούσαν καιρό. Καλέ, γιατί βασανίζετε το κεφαλάκι σας? Νάτο, έρχεται μία μοναδική ευκαιρία να ηρεμήσετε, θα βρείτε λύσεις. Η σύνοδος Σελήνης Δία στο τρίτο σπίτι σας, έχετε και πολλά σπίτια, τι να σας κάνω εγώ μετά, σας φέρνει ευχάριστες ειδήσεις από αδέλφια, ξαδέλφια, συγγενείς γενικά. Θα έχετε πολλές μετακινήσεις και επαφές. Νάτο, γιατί εγώ σας είπα πριν για τους προορισμούς. Ταξιδάκια ο Ταύρος. Στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι, θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται μία εξόρμηση. Να το πάλι το ταξίδι, σας χτυπάει την πόρτα. Πάμε να φύγουμε διακοπές, εσείς και ο Μαρτάκης. Λοιπόν, και η αδέσμευτη, έρχεται ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο
που σας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία. Τώρα, αν είστε της Gen Z, της νέας γενιάς, θα έρθει μήνυμα, να το ξέρετε. Η Gen Z δεν τα πάει καθόλου καλά με τα τηλέφωνα. Επιβεβαιωμένο αυτό. Παλιά λέγαμε, θα μου δώσει τον αριθμό σου. Τώρα λέμε, θα μου δώσει το Instagram. Αν δεν έχεις Instagram, χάθηκες. Λοιπόν, πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου η σημερινή ημέρα είναι κομβική για τα οικονομικά σας. Το τριγωνάκι υποδηλώνει μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση, μία νέα πηγή εσόδων που προκύπτει από μία έξυπνη ιδέα σας. Και γενικά στη δουλειά, η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη, διεκδικείτε αυτά που σας αναλογούν και η τύχη είναι φυσικά με το μέρος σας.

Φεγγάρια, πάμε στους δίδυμους. Βρήκα και τραγούδι για τους δίδυμους. Όχι, πείτε. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη είστε οι πρωταγωνιστές της ημέρας. Ο Ερμής από το ζώδιό σας σχηματίζει τρίγωνο με τον Πλούτονα, χαρίζοντάς σας μία σχεδόν μαγική επιρροή πάνω στους άλλους. Οι σκέψεις σας είναι βαθιά και οι αποφάσεις θα έχουν μία μακροπρόθεσμη... χαρά να το πω. Πάντως θα έχουν μακροπρόθεσμα ωφέλη, θα το πω. Τώρα αξιοποιήστε την ενέργεια αυτή για να προωθήσετε τον εαυτό σας και να ξεκινήσετε κάτι σημαντικό. Τέλεια παιδιά μου, τα ζώδια σήμερα είναι ένα και ένα. Φτου φτου φτου, μην τα ματιάσω. Να και η ακαταμάχητη γοητεία στα αισθηματικά. Ο λόγος σας μαγνητίζει και κατακτάτε όποιον επιθυμείτε οι αδέσμευτοι. Τώρα για τους δεσμευμένους, η αυτοπεποίθηση που εκπέμπεται ανανεώνει το ενδιαφέρον του συντρόφου σας και είναι η κατάλληλη μέρα για συζητήσεις που θα πάνε τις σχέσεις σας παρακάτω. Στα επαγγελματικά τώρα η οξυδέρκειά σας θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο. Είναι η καταλληλότερη στιγμή να παρουσιάσετε τις ιδέες σας στους ανωτέρους σας, καθώς η πειθός σας είναι στο ζενή. Στα οικονομικά, προσέξτε λίγο τη τάση για σπατάλες λόγω υπερβολικής αισιοδοξίας που έχετε. Οπότε η μέρα είναι καλή για έρευνα αγοράζιέ σας σήμερα. Και για ψώνια αγάπης μου, έχουμε μέρες μέχρι το σουκού. Να κάνετε έτσι τους προορισμούς που θέλετε να πάτε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να θέλετε να πάτε μια εκδρομή. Χαλαρώστε, έχουμε ακόμα μέρες. Πάμε εμείς να ακούσουμε Master Tempo και Χρήστο Μενιδιάτη. Χαμός θα γίνει. Και φυσικά έρχομαι.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Master Tempo και Χρήστο Μενιδιάτη, πάμε κι εμείς αγάπες μου σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και με τα καρκινάκια μου. Α, εννοείται πως θα πάμε. Σήμερα έχουμε τρίγωνο, οπότε καλούς ιονούς βλέπει εδώ για εσάς η Madame Σουσού. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις πιο τυχερές ημέρες της χρονιάς για εσάς, αγαπητοί μου καρκίνοι. Η σύνοδος Σελήνης 2 στο ζώδιό σας χαρίζει απίστευτη λάμψη, λάμπης μπάμπη μου δηλαδή, αισιοδοξία και ευκαιρίες για προσωπική επέκταση. Προσωπική επέκταση, ναι, okay, θα πάρετε κι άλλο σπίτι, θα... κάνετε μία επέκταση στη δουλειά, δεν γνωρίζω, δεν μου λέει. Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή Πλούτονα λειτουργεί υποστηρικτικά στο ψυχολογικό σας επίπεδο, βοηθώντας σας να αποβάλλετε φοβίες του παρελθόντος. Δηλαδή, άμα φοβάστε τα ύψη, τώρα δεν θα αυτά φοβάστε τα ύψη, μπορείτε να κάνετε bungee jumping ελεύθερα. Εγώ πάντως μαζί σας δεν θα έρθω. Εγώ φοβάμαι τα ύψη. Τα αισθηματικά σας ανθίζουν κάτω από το φως της Σελήνης και του Δία. Πολύ ποιητικό, το κρατάω, μ' άρεσε. Αν είστε δεσμευμένοι, είναι η ιδανική στιγμή για να εκφράσετε τα βαθύτερα συναισθήματά σας και να λάβετε την ίδια αγάπη πίσω. Και η αδέσμευτη τύχη είναι με το μέρος σας, διότι μια νέα γνωριμία εξελίσσεται σε κάτι σοβαρό και ευτυχισμένο. Ναι, γιατί όχι. Τέλειο, πάντως μη κλείνεστε στο καβούκι σας, αυτό μας λέει το ζώδιο. Και στα επαγγελματικά οι πόρτες ανοίγουν με ευκολία. Έχετε το κλειδί για όλες τις πόρτες εσείς και η Αμαλία από το παραπέντε. Η διέστησή σας είναι ελάνθαστη και σας οδηγεί στις σωστές αποφάσεις. Το τριγωνάκι εδώ πέρα σας επιτρέπει να δείτε πίσω από τις λέξεις μήπως κρύβεται ο Αλέξης. Και στα οικονομικά η ημέρα υπόσχεται εύνοια και ίσως μία πρόσμενη βοήθεια ή ένα δώρο. Κάποιοι θα πάνε για

Vibes Tonight. Περνάμε στα λιονταράκια μου, όπου η σημερινή Τετάρτη σας καλεί να δράσετε παρασκηνιακά, αλλά αποτελεσματικά. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτο να σας δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσετε σε κοινωνικούς κύκλους και να αποκτήσετε, ακούστε εδώ, πληροφορίες που θα αποδειχθούν πολύτιμες. Α, τα κυνηγάτε τα σουσού εσείς οι λέοντες, α. Την έχετε δει λίγο παπαδιά από το καφέ της χαράς ή εμένα μου φαίνεται. Το θέμα είναι, παιδιά μου, να εμπιστευτείτε τα όνειρα και τις προαισθήσεις σας, καθώς σήμερα το ένστικτό σας λειτουργεί ως αλάνθαστος οδηγός για τις επόμενες κινήσεις σας. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα έχει μια γλυκιά, σχεδόν νοσταλγική χρειά. Οπότε η αδέσμευτη έρχεται παρελθόν, να το ξέρετε. Έρχεται παρελθόν, το παρελθόν χτυπάει την πορτούλα και λέει: «Τζα, σας έλειψα, ήρθα». Τώρα η δεσμευμένη είναι η κατάλληλη στιγμή για να μοιραστείτε μυστικά και επιθυμίες που κρατούσατε κρυμμένα στην καρδούλα σας, καθώς η συναισθηματική ανταπόκριση θα είναι μεγάλη. Εγώ τώρα να σας τονίσω ότι σε μία σχέση δεν κρατάμε μυστικά, βρε αγάπες μου, γιατί μετά τα μυστικά αυτά οδηγούν σε παρεξηγησούλες. Με το τέρι σας πρέπει να τα εμπιστεύεστε όσα έχετε κρυφά μέσα στην καρδούλα σας, ό,τι σας βαραίνει. Έλα τώρα, από μένα τη Μαντάμ Σουσού θα τα ακούσετε αυτά. Στα επαγγελματικά τώρα, για τα οικονομικά, οι εξελίξεις τρέχουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μαραθώνιο ρίχνουν εδώ πέρα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας και στα οικονομικά. Θετική εξέλιξη βλέπω. Ναι. Αξιοποιήστε τη σημερινή τύχη για να τακτοποιήσετε χρέη. Α, εντάξει. Και εσείς για έρευνα αγοράς πάτε, οι λέοντες, σας το λέω, οπότε από τον οροσκόπο μου δεν πάω για ψώνια. Περιμένω όμως και τον Παρθένο. Τον οποίο Παρθένο θα κρατήσω λίγο σε αγωνία και πάμε να ακούσουμε δυνατά σούσουρο από Ανδρομάχη. Ναι.

Σούσουρο ακούσαμε από Ανδρομάχη, ένα υπέροχο τραγούδι που παίζει για την Ελένη που μας ακούει, ναι. Και πάμε να δούμε και τα παρθενάκια, γιατί πολύ μας κράτησα σε αγωνία και είμαι και εγώ παρθένος και θέλω να δω τι θα γίνει με τα ψώνια, βρε παιδιά μου. Και παιδιά καθίστε, διότι όντως εδώ πέρα τα νέα είναι καλά. Για σας αγαπητοί μου παρθένοι, η Τετάρτη αυτή είναι γεμάτη υποσχέσεις και κοινωνική καταξίωση. Εκεί στέκομαι εγώ στις υποσχέσεις. Ο κυβερνήτης σας Ερμής σε τρίγωνο με το Πλούτονα σας χαρίζει μια τρομερή πνευματική διάβγεια. Κοίτα να δεις που εμείς σήμερα είμαστε Δαλάη Λάμα. Επιτρέποντάς σας να λύσετε δισεπίλετ. Τα προβλήματα, ναι, δυσεπίλητα προβλήματα στη δουλειά ή την καθημερινότητα. Αν η πνευματική διάβγεια μου κάνει και σαρδάμ, δεν τη θέλω, ευχαριστώ. Λοιπόν, η Σύνοδος Ελλήνης Δίας στον τομέα των στόχων και των φιλικών σχέσεων προμηνύει μια μεγάλη επιτυχία. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να διευρύνετε τον κύκλο και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Εγώ να τα κυνηγήσω και με του φέγγι να τα κυνηγήσω, αυτά θα έρθουνε. Όχι, η αλήθεια είναι, παιδιά μου, ότι πρέπει πάντα να κυνηγάμε τα όνειρά μας, πρέπει πάντα να κυνηγάμε αυτό που επιθυμεί η ψυχή μας και η καρδιά μας και φυσικά με θέληση, με υπομονή, με αγάπη για αυτό που κάνουμε, πάντα τα όνειρά μας έρχονται. Έτσι, να δώσω και ένα tip. Στα αισθηματικά σας τώρα, η κοινωνικότητά σας είναι το κλειδί για την ευτυχία σας, τέλεια. Η δεσμευμένη ημέρα ενδείκνεται για να βγείτε έξω με φίλους και να ανανεώσετε το κλίμα μεταξύ σας. Και η αδέσμευτη, για να δω τι λέει εδώ. Αχα, μέσα από φιλίες και συναναστροφές ή ομαδικές δραστηριότητες, σήμερα μπορεί να προκύψει ένα φλερτ το οποίο έχει καρμικό χαρακτήρα. Στα επαγγελματικά σας διανύεται μία από τις καλύτερες περιόδους. Οι διαπραγματεύσεις σας στέφονται με επιτυχία, καθώς ο λόγος σας είναι πιστικός και τεκμηριωμένος. Άκου εδώ να δεις τώρα τι λέει. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτο να σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τις προθέσεις των συνεργατών σας και να κινηθείτε ανάλογα. Ναι, στα οικονομικά πήγαινε μας. Ανάτο. Η Σελήνη με το Δία φέρνουν τύχη σε επενδύσεις ή έσοδα που προέρχονται από την εργασία σας σε ομάδες. Μη διστάσετε να προτείνετε ένα νέο project. Ναι. Και έρχεται. Να το. Παιδιά μου, πάμε για ψώνια. Οι Παρθένοι, πάτε για ψώνια. Το ακούσατε πρώτα εδώ αποκλειστικά στη Μαντάμ Σουσού των Ζωδίων. Πάτε για ψώνια, διότι έρχεται ένα δωράκι στα οικονομικά σας, το οποίο σας αφήνει ελεύθερους να σχεδιάσετε τα ψώνια σας. Ωραία, εντάξει, από οροσκόπο μπορεί να μην πάμε για ψώνια, αλλά το ζώδιο το λέει κραυγαλαία. Τώρα πάμε στους ζυγούς, όπου η σημερινή Τετάρτη επικεντρώνεται στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας. Το τριγωνάκι σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε ριζικές αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνείτε. Αχα, οκ. Η Σύνοδος Ελλήνης Δίας στην κορυφή του οροσκοπίου σας.

σας πιάνει, είστε σε τροχιά ανόδου. Η επαγγελματική σας εξέλιξη σήμερα παίρνει μία νέα τροπή χάρη στις σωστές πληροφορίες που διαχειρίζεστε και οικονομικά. Ευκαιρίες, αύξηση απολαβών, μέσω προαγωγής, επαγγελματικές προτάσεις. Τι να σας πω, φτού παιδιά μου, μη σας ματιάσω. Εσείς θα πάτε για ψώνια σίγουρα και τις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα. Δεν πάνε να λένε τα ζώδια τρίγωνα, τετράγωνα, οκτάγωνα, ό,τι θέλετε, ανάδρομους. Εσείς για ψώνια.

0: Τι να πω, παιδιά μου, πραγματικά σήμερα τα ζώδια είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, φτου μην τα ματιάσω. Και ο καιρός φαίνεται να άκουσε τα ζώδια και να έχει πάρει και εκείνο τα πάνω του, διότι βλέπω γαλανό ουρανό. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε πιο γαλανός και βγήκε ο ήλιος έτσι δυνατά στο μπαλκόνι του Ράδιο Λιβεριένα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγουδάκι και επιστρέφω φυσικά με σκορπιούς.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μιχάλη Χατζηγιάννη ακούσαμε το καλοκαίρι μου και φυσικά εννοείται μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood καλοκαιριού και πάμε να δούμε τους σκορπιούς μας. Η Τετάρτη σήμερα για εσάς είναι μια ημέρα απελευθέρωσης και επέκτασης. Ο παραδοσιακός σας κυβερνήτης ο Πλούτωνας σε τρίγωνο με τον Ερμή σας χαρίζει μια διεισδυτική ματιά που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, άκου τώρα να δεις. Η σύνοδο Σελήνης Δία στο ένατο σπίτι σας, πω 9 σπίτια κι εσείς πως τα καθαρίζετε, φέρνει εξαιρετικές ειδήσεις που σχετίζονται με το εξωτερικό, τις σπουδές ή νομικά ζητήματα. Να τα ταξιδάκια και σε εσάς, κάτι ετοιμάζεται από χθες λέει για εξωτερικό σε εσάς. Θα νιώσετε ότι οι ορίζοντες σας ανοίγουνε και η αισιοδοξία επιστρέφει δυναμικά. Στα αισθηματικά σας τώρα βρίσκονται σε μία φάση έντονης ανανέωσης. Η δεσμευμένη είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε κοινά σχέδια για το μέλλον και η αδέσμευτη ετοιμαστείτε για γνωριμία με άτομο που έχει διαφορετική κουλτούρα ή κοσμοθεωρία η οποία θα σας συναρπάσει. Είναι η δικιά μου κοσμοθεωρία. Εγώ και εσύ να έχει σημασία κοκκίνου. Ναι. Οπότε να το μέσα στο ταξιδάκι που θα πάτε. Θα γνωρίσετε και ένα άτομο το οποίο θα είναι καρμικό. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα ευνοεί τις συμφωνίες με το εξωτερικό. Πόπο παιδί μου, παιδιά μου, παιδί μου, παιδιά μου όλοι σας. Έχετε επαφές με το εξωτερικό και φαίνεται παντού στο ζώδιό σας από χθες. Οι στρατηγικές κινήσεις ευνοούνται, το τρίγωνο Ερμή Πλούτωνα σας βοηθάει να ανακαλύψετε κρυμμένους πόρους, να το κι εσείς σκάβετε για τον κρυμμένο θησαυρό και οικονομικά υπάρχει θετική εξέλιξη από μία πηγή που δεν περιμένατε. Τι σημαίνει αυτό? Ψώνια σημαίνει! Βέβαια, με τόσο εξωτερικό σίγουρα χρειάζεστε βαλίτσα. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, σίγουρα χρειάζεστε ρούχα. Και τρίτο και βασικότερο, εισιτήρια και έναν προορισμό. Όχι, δεν θα ήταν ωραία τώρα τα ζώδια να μας λένε και πού θα πάμε? Εμείς θα τα ψάχνουμε. Τέλος πάντων, περνάμε στους τοξότες όπου η σημερινή Τετάρτη εστιάζει στις βαθιές σας επιθυμίες και στις σχέσεις σας με τους άλλους. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτωνα σας δίνει μια σχεδόν μαγνητική ικανότητα, εσείς και τα μαγνητάκια στο ψυγείο, να πείθετε τους συνεργάτες σας αποκαλύπτοντας αλήθειες που μέχρι τώρα παρέμεναν στο σκοτάδι. Καλά, και γιατί δεν αναβάνει ένα φως? Τέλος πάντων, η σύνοδο Σελήνης Δία στον 8ο οίκο σας φέρνει μία αίσθηση ανακούφισης και προστασίας σε ζητήματα που σας άγχωναν. Αξιοποιήστε φυσικά τη μέρα για να τακτοποιήσετε κρεμότητες, τέλεια, στα αισθηματικά. Το πάθος και η ουσιαστική σύνδεση κυριαρχούν, οπότε θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη μία νέα γνωριμία έρχεται και ξεκινάει με έντονη ψυχική ταύτιση. Θα νιώσετε κι εσείς ότι αυτό το άτομο το ξέρετε χρόνια. Πω, κοίτα εδώ να δεις τι γίνεται. Στα επαγγελματικά φυσικά οι στρατηγικές σας κινήσεις αποδίδουν καρπούς. Αχα, και οικονομικά η ημέρα είναι εξαιρετικά τυχερή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάτε για ψώνια, θα βγείτε να ανανεωθείτε, θα πάτε ένα κομμωτήριο, θα πάτε για νύχια, θα πάτε να ψωνίσετε, να ψωνίσετε καλλιντικά. Δεν είναι μόνο τα ρούχα τα οποία θεωρούνται ψώνια, εννοείται παιδιά μου, να πάτε να κάνετε ένα μποτέ,

να αγοράσετε ένα κραγιόν, ένα lipstick. Αρκεί, παιδιά μου, να μην πετάτε το lipstick από εδώ και από εκεί, διότι μπορεί να καταλήξει σε κάποιο αμάξι και μετά να υπάρχουν προβλήματα, όπως υπάρχουν εδώ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Αποστολία Ζώη στο τραγούδι Lipstick που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Lipstick ακούσαμε από Αποστολή Αζώη και Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ένα υπέροχο τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο με πάει πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Και σιγά σιγά αγάπες μου γλυκές, θα περάσουμε και στα τρία τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα. Ναι. Πάμε στους εγώκερους, όπου η Τετάρτη αυτή είναι η μέρα των σημαντικών συναντήσεων και συνεργασιών. Άκου εδώ να δεις τώρα τι λέει. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτο να επηρεάζει άμεσα τον τομέα της εργασίας και της υγείας σας, οπότε οι εγώκεροι μάλλον θα ξεκινήσουν κάνα γυμναστήριο, καμιά διατροφή μπορεί, προσφέροντας σας λύσεις σε πρακτικά προβλήματα που απαιτούσαν χρόνο. Να, γυμναστήριο και διατροφή. Η σύνοδος Σελήνης Δία απέναντί σας στο 7ο σπίτι σας. Τι γίνεται με τα σπίτια σήμερα? Φέρνει τύχη και αρμονία στις δύο προσωπικές σας σχέσεις. Ναι. Και αξιοποιήστε αυτή την εύνοια για να βελτιώσετε το κλίμα στις συνεργασίες και να δείξετε την ανθρώπινη ζεστή σας πλευρά. Στα αισθηματικά τώρα, βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή φάση τα αισθηματικά σας. Η σύνοδος Σελήνης Δία υπόσχεται ευτυχία και συντροφικότητα μεταξύ εσάς και εσωτέρι σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσετε για κάτι που σας προβληματίζει για να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Και η αδεσμευτή εγώκερη ημέρα μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία με προοπτική γάμου ή μόνιμης δέσμευσης. Είναι αυτό που λένε, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον ευγάλαμε. Καλέ, μη προτρέχετε, θέλω να ηρεμήσετε λίγο οι εγώκεροι. Δώστε λίγο χρόνο να εξελιχθεί η σχέση και για γάμους και πανηγύρια έχουμε καιρό, αγάπες μου. Δηλαδή εσείς ακούσατε, το να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις μη το παιδεύεις, το πήρατε λίγο κυριολεκτικά. Λοιπόν, στα επαγγελματικά οι συνεργασίες σας είναι αυτές που θα σας δώσουν την όθηση που χρειάζεστε. Μία νέα συμφωνία ή ένα συμβόλαιο μπορεί να υπογραφεί σήμερα κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και στα οικονομικά η τύχη έρχεται μέσα από τους άλλους. Ποιους άλλους καλέ? Ίσως από μια συνεργασία ή ακόμα και από τους συντρόφους, τον σύντροφό σας ή γενικά την οικογένεια. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Εσείς πρέπει να δείτε λίγο τι έξοδα έχετε να κάνετε για να κανονίσετε και τα ψώνια σας. Οπότε έρευνα αγοράς για εσάς σήμερα.

υδροχωάκια μου τώρα τα γλυκά τα αγαπημένα, ο Πλούτωνας από το ζώδιό σας σε τρίγωνο με τον Ερμή σας δίνει μια ασύλληπτη πνευματική δύναμη σήμερα, εσείς και οι Παρθένοι. Σήμερα Τετάρτη μπορείτε να μεταμορφώσετε κάθε κατάσταση προς όφελό σας. Αχα, Μπάρμπι Μαριπόζα θα παίξει εδώ πέρα μάλλον. Δεν ξέρω τι μεταμόρφωση λέει, δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά για να το λέει έτσι θα είναι. Χρησιμοποιώντας λέει μόνο τη δύναμη του λόγου και της σκέψης σας. Αχα. Η σύνοδος Σελήνης Δία στον τομέα της εργασίας και της καθημερινότητας προμηνύει μια πολύ ευχάριστη μέρα στο εργασιακό σας περιβάλλον. Αξιοποιήστε τη μέρα για να ξεκινήσετε μια νέα συνήθεια που θα ωφελήσει την ευεξία, οπότε ή τρέξιμο ή να κάνετε έτσι καμία δραστηριότητα στο ύπαιθρο, κανένα χόμπι τύπου ιστιοπλοεία τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας. Στα αισθηματικά η μέρα απαιτεί μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αχα. Ή αδέσμευτοι, προσέξτε τον χώρο της εργασίας σας, καθώς εκεί μπορεί να υπάρξει ένα ενδιαφέρον φλερτ ή μια γνωριμία που θα ξεκινήσει από μια απλή βοήθεια. Και οι δεσμευμένοι, ετοιμαστείτε για ταξιδάκια, διότι παιδιά μου, θα πάρετε το τέρι σας και θα πάτε μια εκδρομούλα η οποία θα αναθερμάνει το μεταξύ σας. Στα επαγγελματικά σας τώρα είστε ασταμάτητοι. Οι ιδέες σας είναι καινοτόμες και η ικανότητά σας να πείθετε τους πάντες είναι στα ύψη. Να τα παιδιά μου, το τριγωνάκι θα σας βοηθήσει να αναλάβετε ηγετικούς ρόλους, ναι και να κλείσετε σημαντικές συμφωνίες, και οικονομικά η μέρα φέρνει ευκαιρίες για κέρδη, για προαγωγές, για μπόνους, οπότε ψώνια μυρίζομαι, yes, θα πάτε για ψώνια. Πριν περάσω στα αγαπημένα μου ψαράκια, πάμε να ακούσουμε πάντα καλοκαίρι από Βέγκας. Έτσι, σήμερα θέλω καλοκαίρι. Σήμερα θέλω καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πάντα καλοκαίρι από Βέγκας και επιστρέφουμε φυσικά με το τελευταίο ζωδιάκι μας.

Εμείς προσκαλούμε σιγά σιγά το καλοκαίρι να έρθει και ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από Vegas. Πάντα καλοκαίρι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα και με τα ψαράκια μου τα γλυκά. Αγαπητέ μου ηχθή, η σημερινή Τετάρτη είναι μια πραγματική γιορτή για την ψυχή σας. Α, τέλεια. Η Σύνοδος Σελήνης Δίας στον 5ο οίκο σας σας γεμίζει δημιουργικότητα, χαρά και τύχη σε κάθε σας κίνηση. Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή Πλούτωνα σας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε τα συναισθήματά σας με έναν τρόπο μεταμορφωτικό. Και εσείς μεταμορφώσεις έχετε, το τραγούδι. Εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή. Κλείνοντας πληγές του παρελθόντος, αξιοποιήστε αυτή την εξαιρετική ενέργεια για να προβάλλετε τα ταλέντα σας και στα αισθηματικά. Ο έρωτας σήμερα σας χτυπάει την πόρτα με τον πιο όμορφο τρόπο. Καλέ, ανοίχτε του παιδιού, ανοίχτε του, σας παρακαλώ. Η Σύνοδος Σελήνης Δία φέρνει τύχη στις γνωριμίες και ανανέωση στις υπάρχουσες σχέσεις. Η δεσμευμένη ιδανική στιγμή να διασκεδάσετε με τον σύντροφό σας και να κάνετε σχέδια για ταξιδάκια, για ταξιδάκια. Και η αδέσμευτη ηχθής, η γοητεία σας είναι μαγική και μπορείτε να φέρετε κοντά σας ένα άτομο που θα σας προσφέρει όλα αυτά που ονειρεύεστε. Ο τέλειος άντρας, ναι. Λοιπόν, έπιασα τσαλίκι εγώ. Στα επαγγελματικά τώρα, η δημιουργικότητά σας είναι το μεγαλύτερο σας όπλο. Ναι, ναι, ναι, προτάσεις βλέπω εδώ πέρα που γίνονται δεκτές με ενθουσιασμό. Τέχνες, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, τα πάντα όλα ευνοούνται, παιδιά μου, να ασχολείστε με αυτά. Και φυσικά στα οικονομικά, η ημέρα, παιδιά μου, έχει έσοδα, έχει δώρα και έχει μπόνους. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα, παιδιά μου. Εννοείται εσείς τσεκάρετε και ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, να δείτε πού πέφτουνε μέσα τα ζωδιάκια και πού δεν πέφτουνε μέσα τα ζωδιάκια. Εννοείται πρέπει να ξέρουμε και την ακριβή ώρα γεννήσεως, μην την πατήσουμε σαν την Ασυμπήλιου που δεν τις είχαν πει σωστά, παιδιά μου, τις κοπέλες την ώρα που γεννήθηκε ο Ακύλας και η κοπέλα μπερδεύτηκε. Εννοείται, παιδιά μου, παίζει ρόλο σημαντικό και οροσκόπος, μην το ξεχνάμε. Πάντως, παιδιά μου, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Η χειρότερη ώρα της μέρας για μένα, διότι είμαι φλίαρη. Μου αρέσει να σας μιλάω, μου αρέσει να επικοινωνούμε, μου αρέσει να γινόμαστε αυτή η υπέροχη παρέα που γινόμαστε κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε και εσείς. Εννοείται δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ίμιο. Μέρα σε εξέλιξη και το βράδυ, το απόγευμα προς βράδυ στις 7 η Ελισάβετ Πετρίδου μας πάει εκτός συχνότητας και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα διότι στο στούντιο θα έρθουν οι κινηθνητοί και θα περάσουμε φανταστικά. Οπότε και εσείς, ελάτε μαζί μας, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβέρι 1, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι 24-7 εδώ για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση και φυσικά θα περάσουμε μία απίθανη Τετάρτη. Εννοείται, αγάπες μου, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, καιρού θέλοντος, θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, τα είπα λίγο αντίστροφα, αλλά δεν πειράζει. Σας εύχομαι να περάσετε μία υπέροχη Τετάρτη και εσείς να έχετε έτσι εμπιστοσύνη στον καιρό, κάποια στιγμή θα φτιάξει. Όχι, εντάξει, τον ήλιο τον βλέπω δυναμικό σήμερα, βλέπω γαλάζιο ουρανό, πηγαίνετε τις βόλτες σας, ευχαριστηθείτε το σήμερα και εννοείται και αύριο εμείς θα είμαστε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 από τις 8 η ώρα, ναι ναι ναι, με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη είμαστε στον αέρα και εννοείται, παιδιά μου, θα κλείσω με ένα
υπέροχο τραγούδι, ένα προσωπικό μου αγαπημένο τραγούδι, συγκοινωνούντα δοχεία από Διονύση Σχοινά. Από εμένα, φιλάκια πολλά, ραντεβού αύριο.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλιν Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρες που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ξανθιές μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές γυναίκες, πολλές.

0: Δωμάτιο FM.
1: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Cheryl Sarkisian. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Rihanna έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρες που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο Ράδιο Αλβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriena.gr. Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και ξεκινάμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβεριένα 1 102,2 FM.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η επέκταση και η τροποποίηση του μεγάλου έργου ανάπλασης στο Μαντούδι, προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο προχωρά μετά από τη συνεργασία του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας με τα αρμόδια Υπουργεία και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε πλατείες, πεζοδρομήσεις, βασικούς οδικούς άξονες και δίκτυα ομβρίων. Παράλληλα, προβλέπονται αντιδιαβρωτικά έργα, σταθεροποίησης πρανών και αποκαταστάσεις εισοδοστρωμάτων μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Οι εργασίες επεκτείνονται στην οδό Σκαλιστήρη από την γέφυρα του Κυρεά έως το αστυνομικό τμήμα αλλά και μέχρι το Δημαρχείο.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική δράση στα δημοτικά σχολεία Κίμης για τα αδέσποτα ζώα και τη φιλοζωία. Στη δράση συμμετείχαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τρουμπούλης, ο αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας, εκπρόσωποι του φιλοζωικού σωματείου το Κίμα, κτηνίατρος και γεωπόνος του Δήμου. Οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσιάσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων και τη σημασία του σεβασμού προς τα αδέσποτα. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου συνεδριάζει στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στα βασικά θέματα περιλαμβάνονται η συζήτηση για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά έργων, αντιλησιοστάθμευση στις θέσεις Καμαράκη, Κανδύλη και Τρίκορφο, αλλά και το έργο μεταφοράς υδάτων προς την Αττική μέσω του σχεδίου Εύρητος. Θα εξεταστούν επίσης οικονομικά θέματα της περιφέρειας, ζητήματα υγείας και η μαθητεία ΕΠΑΛ στην Εύβοια για την περίοδο 2026-2027.

υπογράφηκε η σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου από περάτωση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κίμης Μελοπούλιο, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Το ιστορικό συγκρότημα στην είσοδο της Κίμης θα μετατραπεί σε σύγχρονο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με εργασίες αποκατάστασης στο κεντρικό κτίριο, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα θέρμανσης και πυρόσβεσης, αλλά και στην ανάπλαση του εξωτερικού χώρου. Σε παρεμβάσεις αναβάθμισης των δικτύων ίδρυυσης προχωράει η ΔΕΗ Χαλκίδας. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του δικτύου και η ασφαλτόστρωση στην οδό Γρεβενών, όπου υπήρχαν συχνές βλάβες, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στην οδό Αχαΐας. Το επόμενο διάστημα οι παρεμβάσεις μεταφέρονται στην Κάνηθο, στις οδούς Κουτσαμάνη και Αντωνίου Τσαμαδού.

Σε νομικές ενέργειες προχωρά ο Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων κατά μεγάλου αιωλικού έργου στην Εύβοια. Η υπόθεση αφορά αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για παράταση υλοποίησης συγκροτήματος αιωλικών σταθμών που αφορά περιοχές των Δήμων Δυρφιών Μεσαπίων, Ερέτριας, Αμαρινθίων, Κίμης και Κονιστρών.

Περισσότερα από 50 εκατομμύρια κιλά αστικών αποβλήτων διατέθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 στους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Περιφερειακού ΦΟΘΖΑ, ο Δήμος Χαλκιδέων κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων με 13,5 εκατομμύρια κιλά. Αντιδράσεις προκαλεί ο αποκλεισμός πυρόπληκτων δασεργατών και ρητινεργατών της Βορείας Εύβοιας από το ειδικό πρόγραμμα δασοπροστασίας της ΔΥΠΑ για το 2026. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για άδικη απόφαση και προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις με πρώτη το πανελλαδικό συλλαλητήριο της 23ης Μαΐου στην Αθήνα.

Την Κυριακή 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στους Ταξιάρχες Κίμης ο παιδικός δρόμος θυσίας Κακολύρ 1944. Ο αγώνας διοργανώνεται από το 1984 στη μνήμη του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών και αφορά παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών. Η διαδρομή είναι 1,2 χιλιόμετρα και όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και μπλουζάκι.

Ο Σύλλογος Ποντίου Νομού Ευβίαση Κομνηνή πραγματοποίησε δράσεις μνήμης για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου στην παραλία της Χαλκίδας στο Στρογγυλό. Λειτουργήσε μέχρι αργά το βράδυ ενημερωτικό περίπτερο αφιερωμένο στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με πολίτες κάθε ηλικίας να ενημερώνονται και να τιμούν τη μνήμη των 353.000 θυμάτων του Πόντου. Ακόμη την Κυριακή 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε και επιμνώσιμη δέηση στην ενόρια Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Χαλκίδας μέσα σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν του Δήμου Κίμης Αλβερίου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου και διήρκησε για περισσότερες από 6 ώρες, το θέμα που κυριάρχησε ήταν για ακόμη μία φορά η καταλληλότητα του νερού στο Αλιβέρι. Ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία και προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή, την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση.

Στο Συμβούλιο παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ελιβερίου, Βασίλης Ντόβολης, για να μεταφέρει ερωτήματα κατοίκων σχετικά με την ποιότητα του νερού, την συχνότητα των μετρήσεων, την πορεία των μονάδων αφαλάτωσης, αλλά και το έργο του αγωγού από τους παραμερίτες. Από την πλευρά της ΔΕΙΑΚΑ, τόσο ο πρόεδρος, Γιώργος Παπαδιώχος, όσο και ο Γενικός Διευθυντής, Βασίλης Τρουμπούλης, υποστήριξαν ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται τακτικά, ειδικά όσον αφορά την αγωγημότητα, ενώ οι τελευταίες αναλύσεις έγιναν πριν από λίγες εβδομάδες, όπως είδαμε κιόλας με την ανακοίνωση του Δήμου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτής της ανακοίνωσης, οι περισσότεροι παράμετροι του νερού βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Ενδεικτικά, όπως αναφέρθηκε, η αγωγημότητα μετρήθηκε στο 1424, όταν το όριο είναι 2.500. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν υποστήριξε ότι το νερό δεν χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αν και παραμένει η σύσταση να μην χρησιμοποιείται για πόση. Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του Δημάρχου Νίκου Μπαράκου, ο οποίος ανέφερε: «Το νερό δεν είναι επικίνδυνο, η γεύση του δεν είναι καλή. Αν κάποιον δεν τον ενοχλεί, μπορεί ακόμη και να το πιει». Τώρα, σε ό,τι αφορά τα έργα αντιμετώπισης του προβλήματος, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚΑ σημείωσε ότι οι δύο μονάδες εφαλάτωσης καθυστέρησαν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ενώ έγινε και μια προσφυγή εργολάβου, η οποία καθυστέρησε το έργο του αγωγού από τους παραμερίτες. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό στη συνεδρίαση, ο Δήμος δικαιώθηκε στο διοικητικό εφετείο Πειραιά και σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, το έργο αναμένεται να προχωρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα.

0: Βέβαια, η συζήτηση ανέβηκε σε ένταση όταν πήρε το λόγο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Τάσος Βλάχος, ο οποίος έκανε λόγο για αστοχία στη διαχείριση του ζητήματος και τόνισε ότι όσο παραμένει σε ισχύ το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το πρόβλημα δεν μπορεί να θεωρείται λυμένο. Παράλληλα, χαρακτήρισε άστοχη η προηγούμενη αναφορά του Δημάρχου προς Δημοτική Σύμβουλο ότι θα μπορούσε να της κάνει μήνυση επειδή είχε μιλήσει για επικίνδυνο νερό. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα μεταξύ της αντιπαράθεσης του κύριου Μπαράκου και του κύριου Βλάχου.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για μας, να λέει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τη δημόσια υγεία, να λέει ότι το ένα το άλλο, αλλά εμείς όταν πάμε να απαντήσουμε και να πούμε, γιατί καθένας εδώ μέσα δεν έχει θέμα παρθενογένεση. Όταν εμείς πρέπει να πάμε να απαντήσουμε, είμαστε αυτοί που χαλάμε το κλίμα. Τι σημασία έχουν αυτά, γιατί τα λέτε. Άρα εσείς θέλετε εδώ πέρα να έρχεστε να μας τα ρίχνετε, να το πω απλά, και εμείς να μην σας απαντάμε. Αυτό θέλετε. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
2: Ο κύριος Βλάχος.
3: Λοιπόν, θα περίμενα λιγότερο έπαρση δήμαρχε και από σένα και από τον Γιώργο, το φίλο μου, και περισσότερο συστολή σε αυτό το θέμα.
1: Δεν είναι εγώ δυνατόν, δεν έχω.
3: Έχουμε κρατήσει.
1: Καθόλου.
3: Έχουμε κρατήσει. Καθόλου
4: η αγανάκτηση, κύριε Βλάχο, δεν πάει άλλο.
3: Θα πάρω την απάντηση. Έχουμε κρατήσει μια στάση, πιστεύω, υπεύθυνη από τον καιρό που δημιουργήθηκε το θέμα μέχρι τώρα. Όσο και αν πιπηλάει την καραμέλα και να λέτε ότι εμείς αναδεικνύουμε θέματα για να δημιουργούμε εντυπώσεις ή να δημιουργούμε πρόβλημα στον τόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο, να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ. Να μην αναδείξουμε κανένα θέμα, να μην ξαναμιλήσουμε για κανένα πρόβλημα που απασχολεί το Δήμο και τους δημότες μας. Έτσι. Για να μην ενοχλούμε. Να μην ξαναμιλήσουμε. Και να μην δυσφημούμε τον τόπο.
1: Μία ερώτηση. Το να μην μας ενοχλείτε είναι λάθος που λέτε.
3: Λοιπόν,
1: μπορείτε να βάζετε το θέμα χωρίς να λέτε ότι το νερό είναι επικίνδυνο.
3: Δημαρχέ,
1: μπορείτε να βάζετε το θέμα χωρίς να λέτε ψέματα.
3: Δημαρχέ,
1: αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι το θέμα.
3: Εγώ δεν σε διέκοψα τώρα. Άφησε να μιλήσω, ντρέπια. Εγώ όπως είδες, δεν ήθελα να σηκώσω τους τόνους. Αλλά με προκάλεσες και με προκαλείς. Εσύ σηκώνεις τους τόνους. Οπότε λοιπόν θα σηκώσω το γάντι. Και θα απαντήσω αναλόγως. Το ποιος εκφοβίζει τον κόσμο, να ρωτήσω τον εαυτό σου. Τον Οκτώβριο του 24 βγαίνατε και λέγατε το νερό είναι καθαρό και υγιεινό και δεν έχει κανένα φόβο. Έρχεται λοιπόν μια άλλη οργάνωση την οποία εσείς βγάζετε σπυράκια άμα την ακούτε. Έτσι, εμείς δεν κάνουμε αναλύσεις.
1: Μου είναι παντελώς αδιάφορο.
3: Ωραία, καλά κάνατε. Εμείς δεν κάνουμε αναλύσεις. Ήρθε λοιπόν αυτός ο οργανισμός και έκανε αναλύσεις και λέει υπάρχει πρόβλημα. Και το στέλνει και στη διεύθυνση υγιεινής. Και έρχεται η διεύθυνση υγιεινής και δικαιώνει αυτούς.
1: Ψέμα, ψέμα, μέγα. Μέγα ψέμα.

Σε εξίσου υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Δημοτική Σύμβουλος Μαργαρίτα Μέξη, η οποία κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για αδράνεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εδώ και 18 μήνες είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς καμία ενέργεια να έχει γίνει. Απολύτως καμία». Απαντώντας, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι το θέμα επανέρχεται συνεχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και σημείωσε πως το πρόβλημα της υφαλμήρωσης εμφανίζεται περιοδικά εδώ και περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα, σε έντονο ύφος ανέφερε: «Μην τρομοκρατείτε τους πολίτες και μην δημιουργείτε ανασφάλεια. Κάπου φτάνει». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΑ διάβασε σειρά εγγράφων από υπηρεσίες και φορείς προηγούμενων ετών, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις στην αίθουσα από την αντιπολίτευση και ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους. Από την πλευρά των πολιτών, ο κύριος Δόβολης ξεκαθάρισε ότι η παρέμβαση δεν είχε πολιτικά κίνητρα, σημειώνοντας ότι δεν θέλαμε να κάνουμε κριτική, φέραμε ζητήματα που ο κόσμος συζητά καθημερινά. Βέβαια, εκτός από το θέμα του νερού, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως τα σχολικά κηλικία, με την παρουσία της Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, αλλά και θέματα που αφορούν σχολικές μονάδες και δημοτικές υποδομές. Ωστόσο, όπως σχολίασαν αρκετοί από τους παρευρισκόμενους, μετά το τέλος της συνεδρίασης, η συζήτηση πολλές φορές ξέφυγε από την ουσία και μετατράπηκε σε πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ποιος έχει κάνει περισσότερα και ποιος φέρει ευθύνες. Το βασικό συμπέρασμα, βέβαια, για αρκετούς πολίτες ήταν ότι παρά τις απαντήσεις και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και ανάγκη για ακόμη πιο ξεκάθαρη ενημέρωση. Μία σημαντική απόφαση που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση ήταν και η επιστροφή της Δημοτικής Συγκοινωνίας, η οποία και αναμένεται να ξεκινήσει από αυτό το καλοκαίρι. Με βάση τη μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υπογραφή σύμβασης με το ΚΤΕΛ. Στόχος είναι λοιπόν να επαναλειτουργήσει η Δημοτική Συγκοινωνία στις Δημοτικές Ενότητες Κονιστρών, Κίμης και Ταμινέων, όπου λειτουργούσε και στο παρελθόν. Ενώ παράλληλα υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον το εγχείρημα αποδειχτεί επιτυχημένο, το δίκτυο να επεκταθεί και σε άλλες κοινότητες του Δήμου. Ο κ. Μπαράκος δήλωσε: «Η ανάγκη για δημοτική συγκοινωνία είναι διαχρονική και ουσιαστική. Πολλοί ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα οδήγησης, ενώ αρκετοί κάτοικοι χρειάζονται μετακίνηση για ιατρικές επισκέψεις, προμήθεια φαρμάκων ή βασικές αγορές. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος ή απομονωμένος». Για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, στις Δημοτικές Ενότητες Κονιστρών και Κίμης, τα δρομολόγια θα γίνονται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή, στην Δημοτική Ενότητα Ταμινέων Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ για τη χειμερινή περίοδο, από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Ιουνίου, σε Κονίστρες και Κίμη, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, και στην Δημοτική Ενότητα Ταμινέων Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Για το 2026 η μεταφορά θα παρέχεται δωρεάν, ενώ από τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ένα συμβολικό κόμμα.

0: Σύντομη παύση με το μονόλεπτο σαν σήμερα, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Σέρ που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλι Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρες που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο 5η 21 Μαΐου. Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στο νησί της Κύρου, στον Πεύκο, Μάλα, Κυρέες και Λατομία, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, στο Δήμο Κίμησα Λιβερίου, στο Μιλάκι και στο Μηχανουργείο, από τις 8 το πρωί και πάλι μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, στην κοινότητα Ανθιδόνος, με τη διακοπή να επηρεάζει μετά την ταβέρνα της Κυραλένη, στο Φυλάκιο και τα σπίτια που είναι γύρω από αυτό στα σκορπονέρια, και από τις 8.30 μέχρι τις 4.30 στο Δήμο Δυρφίων, στο Μετόχι, στους Αγίους Αποστόλους και στην Παραλία Μετοχίου.

Τις πόρτες του ανοίγει ξανά το κοινοτικό γραφείο στο Γυμνό από την Τετάρτη 20 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ερέτριας. Το γραφείο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η καθημερινή του λειτουργία. Στο πεδίο του καιρού τώρα, νεφώσεις με βροχές, όμβρους και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Εύβοια. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα και ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα θαλάσσια τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζοντας τώρα με την τοπική επικαιρότητα, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια έντονη κινητικότητα από τους βουλευτές της Εύβοιας μέσα από παρεμβάσεις στη Βουλή, επαφές με φορείς και δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, από την τοπική ανάπτυξη και τις υποδομές μέχρι την υγεία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών. Στο επίκεντρο βρίσκονται παρεμβάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα του νησιού, την αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και τα προβλήματα που αναδεικνύονται σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι οι υποδομές, οι μεταφορές και οι περιβαλλοντικές πιέσεις στον Ευωϊκό κόλπο.

Στο πεδίο λοιπόν της πολιτικής παρουσίας, η βουλεύτρια Ευβοίας του Πασόκ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, συμμετείχε σε εκδήλωση στην Χαλκίδα για το ελληνικό πρωινό της Ευβοίας, με στόχο την προβολή των τοπικών προϊόντων και τη σύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό και την εστίαση. Η εκδήλωση είχε συμμετοχή από επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και ξενοδοχειακού κλάδου, αναδεικνύοντας τη στρατηγική προσπάθεια ενίσχυσης της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, η κυρία Καζάνη έχει καταθέσει μια σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων για ζητήματα που αφορούν τους οικισμούς της Ευβοίας και τις επιπτώσεις του νέου προεδρικού διατάγματος, επισημένοντας τον κίνδυνο, όπως αναφέρει, απαξίωση της μικρής ιδιοκτησίας και ζητώντας αναθεώρηση των ρυθμίσεων που επηρεάζουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Παράλληλα, έχει θέσει το ζήτημα της εκαθάρισης του ένφια στην Βόρεια Ευβοία και των καθυστερήσεων σε περιπτώσεις μεταβολών ιδιοκτησίας, όπως κληρονομιές και γονικές παροχές, ζητώντας πιο γρήγορες και λειτουργικές διαδικασίες για τους πολίτες.

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, παρεμβάσεις έχουν γίνει και για την ανάγκη ένταξης της Εύβοιας σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας της ΔΥΠΑ, αλλά και για καθυστερήσεις σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως το αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Στον τομέα των υποδομών, η συζήτηση έχει στραφεί και σε μεγάλα έργα, όπως είναι η παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών. Σε κοινοβουλευτική της παρέμβαση για τη σύραγγα Βαθροβουνίου, η ίδια έθεσε ερωτήματα για τον σχεδιασμό του έργου. Με το Υπουργείο να απαντά ότι ο αρχικός σχεδιασμός τροποποιήθηκε και πως η δεύτερη σύραγγα δεν είχε σε αυτή τη φάση ουσιαστικό σκοπό υλοποίησης.

Από την πλευρά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Ζεμπίλης, βουλευτής, Εύβοιας, με αφορμή το 16ο συνέδριο του κόμματος, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί ένα ανοιχτό και ζωντανό οργανισμό, σημειώνοντας ότι στη διάρκεια της διακυβέρνησης υπήρξαν τόσο θετικά αποτελέσματα όσο και αστοχίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αποκτήσει σταθερότητα, εθνική αυτοπεποίθηση και διεθνές κύρος, επισημένοντας την ανάγκη συνέχειας στην πολιτική σταθερότητα. Τώρα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικών υποδομών, η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και τον Δήμαρχο Κίμη Σελιβερίου, με αντικείμενο την προώθηση έργων στην περιοχή. Στο τραπέζι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν έργα όπως το κλειστό κολυμβητήριο Αλιβερίου, το κλειστό γυμναστήριο Κίμης, αλλά και νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως γήπεδα και υποδομές τύπου.

Η ίδια επίσης ανέδειξε το ζήτημα των μεδουσών στον Ευωικό Κόλπο μετά από επιστολές επαγγελματιών από τις Ροβιές στη Βόρεια Εύβοια, οι οποίοι κάνουν λόγο για επιπτώσεις στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Βόρεια Εύβοια δεν μπορεί να μείνει μόνη απέναντι σε μία ακόμη κρίση και ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα, η κυρία Καραμπατσόλη συμμετείχε σε εκδήλωση για το Ευβοιώτικο και Σκυριανό πρωινό, όπου αναδείχθηκε η σύνδεση του πρωτογενού τομέα με τη φιλοξενία και τον τουρισμό. Σε δήλωσή της σημείωσε ότι η Εύβοια και η Σκύρος διαθέτουν μοναδικά προϊόντα και μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία της περιοχής.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα ο βουλευτής Εύβοια Σημεών Κυδίκογλου συμμετείχε σε τοπική εκδήλωση στο Νέο Χώρι στο πλαίσιο των επαφών του με την τοπική κοινωνία και φορείς. Παράλληλα, κατέθεσε στη Βουλή αναφορά για την αντίδραση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας σχετικά με τη σύτηση, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για την ανάθεση σε ιδιώτικη, ζητείται η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της υπηρεσίας. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έχει επίσης κατατεθεί ερώτηση για τα κεδασί, με θέμα την υποστελέχωση και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο κείμενο της ερώτησής του επισημαίνεται ότι σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφονται πολύχρονες καθυστερήσεις που επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, χιλιάδες παιδιά και οικογένειες παραμένουν επί μήνες ή και χρόνια χωρίς αξιολόγηση και χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Ενώ τονίζεται ότι η έλλειψη προσωπικού και ειδικοτήτων, όπως παιδοψυχίατροι, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές.

Συνολικά λοιπόν οι παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας στο τελευταίο διάστημα συγκλίνουν σε έναν κοινό άξονα. Την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων μέσα από θεσμικά εργαλεία, κοινοβουλευτικό έλεγχο και επαφές με την κοινωνία. Από τις υποδομές και την οικονομία μέχρι την υγεία και την εκπαίδευση, η πολιτική ατζέντα του νόμου παραμένει ευρεία και ενεργή με συνεχή παρουσία στο δημόσιο διάλογο.

0: Παύση για μουσική και επιστροφή με τα αθλητικά νέα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για τα αθλητικά νέα. Με νίκη την 26η σε 30 μάτς έκλεισε τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο πρωταθλητής Σταμινάικος στην μεγάλη κατηγορία του νομού. Ταξίδεψε στην Έδιψο και επικράτησε με 4-0 της ομώνυμης ομάδας.

Ναι, ο Μπαράζ θα δώσει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Χαλκίδας. Αντιπαλός της αυτή τη φορά θα είναι ο Βρυλισσίων που ιτήθηκε με 1-0 από τον Πύργο. Με το ίδιο σκορ ιτήθηκε και η Χαλκίδα από τις Ειρήνες Γρεβενών στο γήπεδο της Λαμίας. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν χάθηκε οριστικά το όνειρο της αλφαεθνικής. Και τώρα σε μια ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η επέκταση και η τροποποίηση του μεγάλου έργου ανάπλασης στο Μαντούδι με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο προχωρά μετά από τη συνεργασία του Δήμου με τα αρμόδια υπουργεία και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε πλατείες, πεζοδρομήσεις και βασικούς οδικούς άξονες, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ, με τις εργασίες να επεκτείνονται από τη γέφυρα του Κυρέα έως το αστυνομικό τμήμα και το Δημαρχείο. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική δράση στα δημοτικά σχολεία Κίμης για τα δέσποτα ζώα και τη φιλοζωία. Στη δράση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου, κτηνίατροι και γεωπόνοι. Οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσιάσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων και τη σημασία του σεβασμού προς τα αδέσποτα. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου συνεδριάζει στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Στα βασικά θέματα περιλαμβάνονται η συζήτηση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των έργων αντλησιοστάθμευσης στις θέσεις Καμαράκη, Κανδύλη και Τρίκορφο. Υπογράφηκε σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου αποπεράτωση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κιμής Μιλοπούλιο, συνολικού προϋπολογισμού των 300.000 ευρώ, με το ιστορικό συγκρότημα στην είσοδο της Κιμής να μετατρέπεται σε σύγχρονο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε παρεμβάσεις αναβάθμισης των δικτύων ίδρυυσης προχωράει η ΔΕΙΑ Χαλκίδας. Η αντικατάσταση ολοκληρώθηκε και στην οδό Γρεβενών και το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι εργασίες στην οδό Αχαΐας. Ύστερα θα μεταφερθούν στην Κάνηθο, στις οδούς Κουτσαμάνη και Αντωνίου Τσαμαδού. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στους Ταξιάρχες Κίμης ο παιδικός δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944, ένας αγώνας που διοργανώνεται στη μνήμη του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών και αφορά παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών. Η διαδρομή είναι 1,2 χιλιόμετρα, ξεκινά από το κοινοτικό γραφείο των ταξιαρχών και όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και μπλουζάκι. Σε νομικές ενέργειες προχωρά ο Δήμος Δρυφιών Μεσαπίων κατά μεγάλου αιωλικού έργου στην Εύβοια, με την υπόθεση να αφορά την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράταση της υλοποίησης συγκροτήματος αιωλικών σταθμών σε περιοχές του Δήμου Δρυφιών Μεσαπίων, Ερέτριας, Αμαρινθίων, Κίμης και Κονιστρών. Περισσότερα από 50 εκατομμύρια κιλά αστικών αποβλήτων διατέθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 στους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων της Στερεάς Ελλάδας. Ο Δήμος Χαλκιδαίων, από ό,τι φαίνεται, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσότητα των απορριμμάτων.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
3: Βρίσκεστε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveriana.gr. Και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Για τις 9 το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου ορίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ειδική συνεδρίαση για την πρόταση του Πασόκ Κινάλ σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Μετά και την σημερινή απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, το επόμενο διήμερο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς αύριο έχει προγραμματιστεί η ειδική συνεδρίαση για τις δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης, Πασόκ Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πιλιό Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση της Παρασκευής αναμένεται να ξεκινήσει σε υψηλούς τόνους, με βασικό σημείο αντιπαράθεση στην απαιτούμενη πλειοψηφία, καθώς το ΠΑΣΟΚ ζητά συγκρότηση με 120 ψήφους, ενώ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής άμυνας τίθεται θέμα απόλυτης πλειοψηφίας 151 ψήφων, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης σημειώσε ότι είναι εμφανές πως θα υπάρξουν δύο διαφορετικές απόψεις.

0: Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, δήλωσε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, για την έντονη οσμία αερίου που προκάλεσε αναστάτωση σε πολλές περιοχές της Αττικής σήμερα το πρωί. Όπως ανέφερε, από τις 11.40 σήμερα το πρωί, καταγράφηκαν πάνω από 350 τηλεφωνήματα στο 119 και στο 112 από τον νότιο τομέα της Αττικής, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Μετά τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν εντοπίστηκε διαρροή ή βλάβη, με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν διαπιστώθηκε κάτι, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της με έμφαση στην ακρίβεια και τις οικονομικές ενισχύσεις, όπως η καταβολή 150 ευρώ ανά τέκνο τον Ιούνιο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Εγώ θα ήθελα λίγο να έρθω στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής, όπως...

Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών επικαλέστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνούμενος να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπως ανέφερε στην επιστολή του, η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών, που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής έναντι της δικαστικής εξουσίας, και τόνισε ότι η προσέλευση δεν είναι υποχρεωτική. Μισόλογα χαρακτήρισαν τις απαντήσεις του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στα ερωτήματα του Νίκου Ανδρολάκη, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, για την παρακολούθησή του κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Δεμήρης φέρεται να δήλωσε ότι δεν έχει διέγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης και ότι σε έλεγχο της ΑΔΕ δείξαμε αυτά που είχαμε, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για περιφρόνηση της νοημοσύνης μας. Σε νέα τοποθέτηση προέβη ο πατέρας της Κυριακής Γρίβας, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση της δολοφονίας της κόρης του έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Όπως είπε, έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουν μόνοι τους από το σώμα, ενώ κατηγόρησε τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς ότι δεν έκαναν τα αυτονόητα για την προστασία της. Στη Λιθουανία έχησαν συναγερμοί και εκενώθηκαν κτίρια μετά τον εντοπισμό ντρόουν στον εναέριο χώρο, με τις αρχές να εξετάζουν την πιθανή προέλευσή του από τη Λευκορωσία. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους ανεστάλησαν προσωρινά, ενώ ο στρατός ανέφερε ότι τα ανατοϊκά αεροσκάφη δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ντρόουν την ώρα που στην περιοχή καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα παραβιάσεων εναέριου χώρου. Στη Γερμανία συνελήφθη ζευγάρι στο Μόναχο με την κατηγορία ότι συνεργαζόταν με την Κινέζικη Υπηρεσία Πληροφοριών, επιχειρώντας να αποκτήσει τεχνολογίες με πιθανή στρατιωτική χρήση. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναφέρουν ότι το ζευγάρι αναζητούσε πληροφορίες για υψηλή τεχνολογία, ενώ οι αρχές στη Γερμανία εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την Κίνα.

0: Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα με μουσική και επιστροφή εδώ στο Ράδιο Ελβερία 1 στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη».
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με τις νεότερες εξελίξεις όσον αφορά το νέο σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Πρόκειται λοιπόν για ένα πλαίσιο που επιχειρεί να επανακαθορίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χωροθετούνται τα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα, από τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα μέχρι τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και τις νέες θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λοιπόν παρουσιάζει το νέο πλαίσιο ως ένα εργαλείο μεγαλύτερης αφήνειας, με αυστηρότερους κανόνες και ενιαία λογική σε εθνικό επίπεδο. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, αλλά με ταυτόχρονη ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας και καλύτερη ισορροπία με τις τοπικές κοινωνίες. Στην πράξη, το νέο χωροταξικό εισάγει ένα πιο αυστηρό σύστημα κανόνων για το πού και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να εγκαθίσταται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για πρώτη φορά μπαίνουν ενιαίες γραμμές σε όλη τη χώρα, σε συγκεκριμένες ζώνες αποκλεισμού αλλά και ζώνες καταλληλότητας, ώστε να υπάρχει μια σαφής εικόνα για επενδυτές, δήμους και πολίτες. Ξεκινώντας από τις βασικές απαγορεύσεις, το νέο πλαίσιο ορίζει ότι οι μεγάλες κατηγορίες ευαίσθητων περιοχών εξαιρούνται από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και άλλων έργων ΑΠΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι περιοχές Natura 2000, οι προστατευόμενες ζώνες ορνηθοπανίδας, οι υγρότοποι, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αλλά και οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Το πλαίσιο επεκτείνεται επίσης στις απαγορεύσεις σε ακτές κολύμβησης, σε μικρά νησιά, σε τοπία με ειδικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα και σε περιοχές χωρίς οδική πρόσβαση, όπου η εγκατάσταση έργων θεωρείται ότι θα δημιουργούσε δυσανάλογη επιβάρυνση. Τώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται για πρώτη φορά και στο υψόμετρο. Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Πρόκειται για μια ρύθμιση που, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, αποσκοπεί στην προστασία ορεινών οικοσυστημάτων και τοπίων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

την ίδια στιγμή μπαίνουν περιορισμοί και στις ζώνες υψηλής τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και σε περιοχές με ιδιαίτερη πολεοδομική ή και αναπτυξιακή πίεση, όπου η εγκατάσταση μεγάλων ενεργειακών έργων θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει το τοπίο και την οικονομική δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα φωτοβολταϊκά, το νέο πλαίσιο εισάγει ένα ανώτατο όριο κάλυψης γης. Συγκεκριμένα, αναπεριφερειακή ενότητα, η συνολική κάλυψη από νέα φωτοβολταϊκά έργα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% της έκτασης. Ο περιορισμός αυτός δεν αφορά έργα που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αλλά στοχεύει στον μελλοντικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποφυγή υπερσυγκέντρωσης έργων σε συγκεκριμένες περιοχές, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια είχε δημιουργήσει εντάσεις τόσο με τις τοπικές κοινωνίες, όσο και με άλλες χρήσεις γης, όπως είναι η αγροτική παραγωγή.

Αντίστοιχα, για τα αιωλικά πάρκα, προβλέπεται πιο αυστηρή χαρτογράφηση των περιοχών όπου επιτρέπεται η ανάπτυξή τους. Εκτός από το υψόμετρο και τις προστατευόμενες περιοχές, αποκλείονται και ζώνες όπως η Αττική και η Μετροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, υγρότοποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αλλά και νησιά μικρής έκτασης, εκτός ειδικών περιπτώσεων κάλυψης τοπικών αναγκών. Στις ζώνες προστασίας της ορνηθοπαγίδας, τα αιωλικά έργα θα επιτρέπονται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Θα απαιτείται τόσο επιστημονική τεκμηρίωση μέσω ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, όσο και επαρκές αιωλικό δυναμικό, ώστε να δικαιολογείται η παρέμβαση στην περιοχή. Ενώ ένα ακόμη στοιχείο που εισάγει το νέο χώρο ταξικό είναι η ενσωμάτωση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στον σχεδιασμό. Όπως λέγεται, οι μπαταρίες και τα συστήματα αποθήκευσης θα αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία υποδομών, με δικούς τους κανόνες χωροθέτησης, καθώς θεωρούνται πλέον κρίσιμο στοιχείο για τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην πολιτιστική κληρονομιά. Όταν έργα ΑΠΕ σχεδιάζονται κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε μνημεία, θα απαιτείται ειδική μελέτη οπτικής ένταξης στο τοπίο. Δηλαδή, θα εξετάζεται όχι μόνο η περιβαλλοντική επίδραση, αλλά και το πώς δένει οπτικά το έργο με το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Ακόμη, στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται και ο θαλάσσιος χώρος. Η Ελλάδα περνά σε ένα ενιαίο μοντέλο σχεδιασμού που δεν αφορά μόνο τη στεριά αλλά και τη θάλασσα, με στόχο την ανάπτυξη θαλάσσιων ενεργειακών έργων με συγκεκριμένους κανόνες και ζώνες προστασίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ρύθμιση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς στο μέλλον αναμένεται σημαντική αύξηση των τεχνολογιών που σχετίζονται με τη θαλάσσια ενέργεια και απαιτείται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες, όπως η ναυσιπλοεία, η αλληλεία και ο τουρισμός. Ένα βασικό σημείο του σχεδίου είναι ότι δεν επηρεάζονται τα έργα που ήδη λειτουργούν ή που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το Υπουργείο, διασφαλίζεται η συνέχεια των επενδύσεων και αποφεύγονται οι ανατροπές σε υφιστάμενα έργα. Σε επίπεδο στρατηγικής, το νέο χωροταξικό συνδέεται άμεσα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ παραμένει κεντρικός άξονας της ενεργειακής πολιτικής με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη σταθεροποίηση του κόστους ενέργειας. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει πιο αυστηρά όρια στην άναρχη ανάπτυξη που, όπως λέγεται, καταγράφει και τα προηγούμενα χρόνια. Επισημαίνεται η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση έργων, η οποία είχε οδηγήσει σε συγκρούσεις χρήσεων γης, αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και καθυστερήσεις στην αδειοδότηση. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο αυτό σχέδιο, η λογική αυτή θα αλλάξει. Οι ΑΠΕ δεν θα αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα έργα, αλλά θα εντάσσονται σε ένα συνολικό χωρικό σχεδιασμό που επιχειρεί να εξισορροπήσει ενέργεια, περιβάλλον, οικονομία και τοπική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η διαβούλευση, που ξεκινά για 35 ημέρες, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το τελικό περιεχόμενο του πλαισίου. Δήμοι, φορείς, επιστημονικοί οργανισμοί και πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις και ενστάσεις πριν το σχέδιο πάρει το δρόμο της τελικής θεσμοθέτησης. Το ζητούμενο λοιπόν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι να διαμορφωθεί ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα γίνεται εις βάρους του φυσικού πλούτου, αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

0: Μια σύντομη διακοπή για τα μουσικά νέα της ημέρας. Θα ακολουθήσει και μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από την συνάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Κινέζο πρόεδρο, Xi Jinping. Καθώς η Μόσχα και το Πεκίνο στέλνουν ένα νέο σαφές μήνυμα προς τη Δύση μέσα από την κοινή τους δήλωση, η οποία έγινε με αφορμή τη συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο, σε μια περίοδο μάλιστα αυξημένης διεθνούς έντασης και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το γεωπολιτικό σκηνικό.

Οι δύο πλευρές προειδοποιούν ανοιχτά για τον κίνδυνο, όπως τον περιγράφουν, επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας στις διεθνείς σχέσεις, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα που γίνεται όλο ένα και πιο ασταθές και κατακερματισμένο. Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δύο ηγέτες, σημειώνοντας ότι η διεθνής ατζέντα ειρήνης και ανάπτυξης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με νέες και πιο σύνθετες προκλήσεις. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο αφήνουν σαφείς αιχμές κατάχωρων που, όπως λένε, επιχειρούν να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις. Οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της απεικιοκρατίας έχουν αποτύχει, αναφέρουν στην κοινή τους τοποθέτηση, κατηγορώντας εμέσως τη Δύση για μονομερείς πρακτικές και επιβολή συμφερόντων.

Η συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο δεν ήταν μια απλή διπλωματική επαφή, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνεχή στρατηγική σύγκληση Ρωσίας και Κίνας, σε μια περίοδο που η Μόσχα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Δύση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και το Πεκίνο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε οικονομικά συμφέροντα και σε γεωπολιτική επιρροή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι οι σχέσεις με την Κίνα βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Το πιο σημαντικό είναι πως η Ρωσία και η Κίνα είναι προσιλωμένες σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες διαδραματίζουν σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με άλλες μεγάλες δυνάμεις, ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο και συνεργασία όπου αυτό είναι δυνατό.

Από την πλευρά του, ο Xi Jinping υποδέχθηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, χρησιμοποιώντας όπως και στο παρελθόν τη ρητορική της αντίστασης στις μονομερείς ηγεμονίες. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρούν ανεξέλεγκτα, ανέφερε, περιγράφοντας ένα διεθνές περιβάλλον αναταραχής και διαρκούς μεταμόρφωσης. Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία με τη Ρωσία βασίζεται σε βαθιά πολιτική εμπιστοσύνη και ότι ο στρατηγικός συντονισμός των δύο χωρών συνεχώς ενισχύεται. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές του αναφορές, μίλησε και για τον πόλεμο στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Η πλήρης πάυση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει. Η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου το διεθνές σύστημα βρίσκεται υπό πίεση από πολλαπλά μέτωπα, με τις ενεργειακές αγορές να επηρεάζεται έντονα και τις μεγάλες δυνάμεις να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές. Ρωσία και Κίνα εμφανίζονται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, ιδιαίτερα στον ενεργειακό και οικονομικό τομέα, με τη Μόσχα να επιδιώκει διέξοδο προς την Ασία μετά την δραστική μείωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών λόγω των κυρώσεων. Στο παρασκήνιο αυτής της σχέσης βρίσκεται και η προσπάθεια προώθησης μεγάλων ενεργειακών έργων, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia 2, που θα μπορούσε να συνδέσει τη Σιβηρία με την Κίνα μέσω Μογγολίας και να ενισχύσει καθοριστικά την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Ένα έργο που, αν προχωρήσει, αλλάζει τα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη, καθώς δίνει στη Ρωσία πρόσβαση σε μια τεράστια και αναπτυσσόμενη αγορά, την ώρα που χάνει σταδιακά τη δυνατότητα πρόσβασης στην Ευρώπη. Η χρονική συγκυρία μάλιστα της συνάντησης συμπίπτει με τις διεθνείς ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τη συμπλήρωση των 25 ετών από την Συνορωσική Συνθήκη Φιλίας, κάτι που αξιοποιήθηκε και συμβολικά από τις δύο πλευρές για να δείξουν διάρκεια και σταθερότητα στις σχέσεις τους. Στο Πεκίνο, η υποδοχή του Ρώσου Προέδρου είχε έντονο πρωτοκολλιακό και πολιτικό χαρακτήρα, με εικόνες θερμής φιλοξενίας και δημόσιες φιλοφρονήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζουν τη μεταξύ τους σχέση ως στρατηγική συνεργασία χωρίς όρια. Ωστόσο, πίσω από τη διπλωματική ευγένεια παραμένει το βασικό ερώτημα. Πρόκειται για μια πραγματική συμμαχία μακράς πνοής ή για μια σχέση συγκυριακής αναγκαιότητας απέναντι στη Δύση? Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συνάντηση Πούτιν-Σι έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά κινήσεων που δείχνουν πως το διεθνές σύστημα εισέρχεται σε μια φάση αυξημένης ρευστότητας και οι ισορροπίες δεν είναι καθόλου δεδομένες.

0: Και τώρα αφού ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, θα περάσουμε σε μουσική και επιστροφή εδώ στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη».
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Συνεχίζουμε με τα νέα από τον χώρο του πολιτισμού και με τις εξελίξεις από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Ο Πέντρο Αλμοδόβαρ έστειλε ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με αφορμή τη νέα του ταινία Bitter Christmas. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση της ταινίας, ο Ισπανός σκηνοθέτης κάλεσε την Ευρώπη να σταθεί απέναντι στα τέρατα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι σε τρία τέρατα. Αναφερόμενος τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ως Ευρωπαίοι έχουμε την υποχρέωση να γίνουμε ένα είδος ασπίδας ενάντια σε αυτά τα τέρατα, όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Αλμοδόβαρ, ο οποίος φορούσε στο πέτο του σακακιού του καρφίτσα με το σύνθημα Free Palestine.

Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδίας Run For Your Lives, το συγκρότημα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους fans: λιγότερα κινητά, περισσότερη συμμετοχή. Και η αλήθεια είναι πως δεν είναι οι μόνοι που πλέον ζητούν από το κοινό να αφήσει το τηλέφωνο και να ζήσει πραγματικά τη στιγμή. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συγκροτήματος, οι Maiden ετοιμάζουν ένα setlist αφιερωμένο στην κλασική περίοδο από το Iron Maiden έως το Fear of the Dark, μαζί με μία από τις πιο φιλόδοξες σκηνικές παραγωγές της καριέρας τους.

Και συνεχίζοντας με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Για το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου ορίζεται η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές, μετά και τη σημερινή απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων με το επόμενο διήμερο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα φορτισμένο, αφού αύριο έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση για τις δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή στην υπόθεση του ΠΚΠ. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, δήλωσε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κώστας Τσίγκας για την έντονη οσμία αερίου που προκάλεσε αναστάτωση σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Μετά τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών δεν εντοπίστηκε διαρροή ή βλάβη, με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν διαπιστώθηκε κάτι, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να αναφέρει ότι μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της τεραγμένης αυτής εποχής και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών επικαλέστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνούμενος να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπως ανέφερε στην επιστολή του, η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών και υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής έναντι της δικαστικής εξουσίας. Μισόλογα χαρακτήρισαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ τις απαντήσεις του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στα ερωτήματα του Νίκου Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στη Λιθουανία έγιναν συναγερμοί και εκενώθηκαν κτίρια μετά τον εντοπισμό ντρόουν στον εναέριο χώρο. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους ανεστάλησαν προσωρινά, ενώ ο στρατός ανέφερε ότι τα ανατοϊκά αεροσκάφη δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ντρόουν, την ώρα που στην περιοχή καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Στη Γερμανία συνελήφθη ζευγάρι στο Μόναχο με την κατηγορία ότι συνεργαζόταν με Κινέζικη Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι Ομοσπονδιακοί Εισαγγελείς αναφέρουν ότι το ζευγάρι αναζητούσε πληροφορίες για υψηλή τεχνολογία με πιθανή στρατιωτική χρήση.

Ήταν η εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Αλιβερίανα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβερίανα, στους 102 και 2 στα FM, αλλά και στο radioaliveriana.gr. Σήμερα το απόγευμα, στις 7, έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή, το συγκρότημα «Κοινή Θνητή».

άνθρωπος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

από εδώ και από εκεί. Ο Κουβολούσα. Και ο τελευταίος.

και ξεχάσετε τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλιν Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρες που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Γουστάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

νόδο και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

0: Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο, να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μπαγαλιανός.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι απόψε, γιατί έχουμε παρέα μας στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 ένα αγαπημένο συγκρότημα από το Αλιβέρι, που φέτος κλείνει 10 χρόνια μουσικής πορείας. Κυρίες και κύριοι, η κοινή θνητή.

Αλάνια, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Για πείτε, τελικά όλα εντάξει? Βρήκατε καμιά θέση να κοιτάτε από ψηλά? Σας έδωσε η ζωή όσα σας είχε τάξει? Πώς είναι ευτυχισμένοι από εσάς? Και πώς εκπληρώσαν τα όνειρά τους? Πώς είχαν από εσάς τα αλήθεια όνειρα που να χωράν όλους εμάς στην αγκαλιά τους? Για πείτε μου και εμένα, τι πετύχατε? Πώς εκμεταλλευτήκατε τον χρόνο? Τι θα αφήσετε από όλο αυτό που είχατε? Τη σάρκα και τα κόκαλά σας μόνο? Για πείτε μου, αλάνια μου και αδέρφια, παππούδες μου, γονείς μου και παιδιά,

αρχίσει σαν τρελός και δεν θα φτάνει. Θα τερματίσει πρώτος και θα κάνει. Θα ψάχνει χωρίς να ξέρει αν θα βρει, κι άμα το βρει δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Θα ράζει στα χαράματα στο ίδιο στέκει, μέχρι να μην αντέχει όρθιος να στέκει. Κι άμα σημάνει πείνα και βαρέσει η καμπάνα.

πω καλό ξημέρωμα. Σας είπα όλα αυτά που σας χρωστούσα. Συγγνώμη αν σας έφερα ξενέρωμα. Δεν θα φώναζα αν δεν σας αγαπούσα. Αλάνια μου, κι αν πιάσατε το νόημα, κι αν είδατε πολλές φορές το έργο, θα σας το ξαναλέω για να το εμπεδώσω.

0: το στίχο από μένα. Να ονειρεύεστε μόνο όταν δεν κοιμάστε.
1: Οκτώ άλμπουμ, δύο live άλμπουμ, πάνω από 20 σίγκλ, εκατοντάδες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, πολιτικά συνειδητοποιημένοι, κοινωνικά υπεύθυνοι, ιδιαίτερη μουσική, χωρίς ταμπέλες, που φλετάρει ανάμεσα στη ροκ, την παραδοσιακή και τη ραπ, καυστικός στίχος, τι άλλο να πω, μια αξιοζήλευτη μουσική πορεία, με χαρές, λύπες, απογοητεύσεις, προσμονές. Απόψε θα κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή, μέσα από τη μουσική σας, αλλά και από τις μουσικές που επιλέξετε για μας. Καλώς ήρθατε στο Radio Alliberi 1.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Ήρθε η στιγμή να συστηθείτε.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Φωτιάς. Παίζω κιθάρα στο συγκρότημα και γράφω στίχους και μουσική και τραγουδάω.
2: Εγώ είμαι ο Αντώνης. Γράφω μουσική και κάνω παραγωγές.
4: Ναι.
2: Ας πούμε, ναι. Και παίζω μπάσο.
3: Εγώ είμαι Μητσοφού. Ραπάρω. Αυτό.
1: Και το κάνεις καλά.
3: Σας ευχαριστώ. Yo.

ξύλο που τώρα έχει σαλπάρει. Θυμάμαι όσα χρόνια κι αν περάσουνε, λυπάμαι. Γιατί δεν θα ξανασκάσουνε και να με ζωντανεύω μέσα από το τραγούδι αυτό. Θυμάμαι όσα χρόνια κι αν περάσουνε, λυπάμαι. Γιατί δεν θα ξανασκάσουνε και να με ζωντανεύω μέσα από το τραγούδι αυτό.

0: Θυμάμαι όσα χρόνια κι αν περάσουνε, λυπάμαι. Γιατί δεν θα ξανασκάσουνε και να με ζωντανεύω μέσα από το τραγούδι αυτό. Θυμάμαι όσα χρόνια κι αν περάσουνε, λυπάμαι. Γιατί δεν θα ξανασκάσουνε και να με ζωντανεύω μέσα από το τραγούδι αυτό. Θυμάμαι όσα χρόνια κι αν περάσουνε, λυπάμαι. Γιατί δεν θα ξανασκάσουνε και να με ζωντανεύω μέσα από το τραγούδι αυτό. Θυμάμαι όσα χρόνια κι αν περάσουνε, λυπάμαι. Γιατί δεν θα ξανασκάσουνε και να με ζωντανεύω μέσα από το τραγούδι αυτό.
1: Το θυμάμαι είναι το bonus track από το άλμπουμ «Κοινή θνητή» που κυκλοφόρησε το 2016 και μιλάει για το Αλιβέρι. Πείτε μου, 10 χρόνια μετά, τι άλλαξε σε αυτή την πόλη?
2: Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που έλειπα χρόνια, είμαι ο Βασίλης, μισά πριν. Είμαστε στην Αυστραλία, γυρίζοντας μετά από 8 χρόνια περίπου. Εννοείται πως νιώθω λίγο ξένος, γιατί υπάρχουν πολλές φάτσες που έχουν κάποτε ήταν μωράκια και τώρα έχουν γίνει μεγάλα παιδιά και τα βλέπω στο δρόμο και έχει γίνει η πόλη δική τους, ας πούμε, και εγώ δεν τα γνωρίζω. Όπως και πολλοί άνθρωποι που δεν είναι πια εδώ, έχουν φύγει από τα Λιβέρι, και επειδή έχουν φύγει έχουν πάει αλλού, αλλά και επειδή έχουν φύγει από τη ζωή. Για μένα, ας πούμε, προσωπικά είναι λόγω των ανθρώπων λίγο διαφορετικός ο τόπος, αλλά ο τόπος σαν τόπος, σαν πόλη τα Λιβέρι για μας. Εκεί που περπατάμε, ας πούμε, περπατάμε στα ίδια μέρη που περπατούσαμε και μικροί. Το βλέπω, ας πούμε, κάπως νοσταλγικά το Αλιβέρι τώρα, που δεν μπορούσα να το εκτιμήσω έτσι όταν μεγάλωνα εδώ. Και τώρα που είμαι πιο μεγάλος, νιώθω ότι μικραίνω εδώ. Γιατί ψάχνω να βρω συνέχεια τα μέρη στα οποία ήμουν μικρός. Οπότε κάπως έτσι το βλέπω το Αλιβέρι. Και ζώντας και σε μια άλλη κομμόπολη, κάπως σαν το Αλιβέρι, στην Αυστραλία, κατάλαβα ότι οι περισσότερες κομοπόλεις είναι αλιβέρια. Και αυτά που ψάχνω να βρω εγώ εδώ στο Αλιβέρι, ψάχνουν και αυτοί στα δικά τους αλιβέρια.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, θέλετε να πείτε κάτι εσείς?
3: Δεν έφυγα ποτέ από τα Αλιβέρι, οπότε... εντάξει. Χαρμολύπη κατάσταση, σίγουρα. Υπήρχαν χρόνια που ήταν γεμάτο, είχε ζωή πάνω κάτω. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τα τελευταία χρόνια και ούτε μετά την κρίση ανέκαψε η περιοχή, μη γεγιόμαστε. Ωραίο, παρόλα αυτά, οκ. Okay. Το μόνο που μου λείπει, αφού έχει γυρίσει και ο Βασίλης, είναι ο Στάθης, που αναφέρεται μες στο κομμάτι, θυμάμαι. Και πιστεύω σε όλους μας, δηλαδή, όχι μόνο σε μένα προσωπικά. Αυτό.
1: Αντώνη.
4: Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι το οποίο είναι θετικό. Η παρέα μας που ήμασταν στο σχολείο, αυτή τη στιγμή νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία έχει γυρίσει στο Αλιβέρι και μένουμε όλοι εδώ, και βέβαια είναι και το συγκρότημα που έχει τη βάση του εδώ πέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, νομίζω. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια όλοι είχαμε φύγει, σχεδόν όλοι, εκτός από τον Μίτσο, για σπουδές, για δουλειές, για διάφορους λόγους εκτός Αλιβερίου, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια φαίνεται όλοι να επιστρέφουμε εδώ. Και αυτό είναι πάρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι συναναστρέφομαι και κάνω παρέα με τους φίλους που έκανα σχολείο. Παρέα. Και εννοείται με τα παιδιά που από πάντα ήμασταν φίλοι και κάναμε μουσική από παλιά.
5: Είναι αλήθεια ότι η πατρίδα είναι πιο όμορφη όταν είσαι μακριά?
2: Αυτό πάει για μένα που ήμουν μακριά.
4: Αυτό το ξέρει ο Βασίλης.
2: Εντάξει, και εσείς μπορείτε να το πείτε με μια έννοια. Αν εσύ, ας πούμε, που ζούσες στην Πάτρα, για παράδειγμα. Εγώ που ζούσα πιο μακριά, από πολύ μακριά όλα φαίνονται πιο μικρά. Δηλαδή, όταν πας, ανεβαίνεις στο αεροπλάνο, όλα είναι πολύ μικρούλια από εκεί πάνω, ας πούμε, όπως λέει και το τραγούδι. Αλλά τι γίνεται, όταν είσαι μακριά και όλα φαίνονται μικρότερα, τα μεγάλα προβλήματα φαίνονται και αυτά μικρότερα. Δεν τα βλέπεις. Επομένως, η απόσταση σε κάνει να μην βλέπεις πολλά πράγματα τα οποία θα έβλεπες αν ήσουν κοντά. Και συνήθως διαλέγεις να μην βλέπεις αυτά που δεν θέλεις να βλέπονται. Επομένως, ναι, πολύ πιο όμορφα μακριά, και από κοντά ζορίζουν και γίνονται πιο αληθινά. Που έχουν και αυτά την ομορφιά τους, βέβαια.

0: Κοιτάξτε τα ποδάρια σου, τα χέρια σου και ο θωρακάς σου.
1: Εμείς
0: τα πράσινα και κόκκινα φανάρια σου, η κυμολία και ο πίνακάς σου.
1: Εμείς
0: το τσιμέντο, οι πρόκες και τα σίδερα, στα τόσα εκατομμύρια οικοδομήματά σου.
1: Εμείς
0: το

0: Κινηθνητή.
1: Το τραγούδι Κινηθνητή βρίσκεται στο ομώνυμο άλμπουμ του 2016 και όπως έχετε πει, από αυτό προέκυψε και το όνομα του συγκροτήματος. Γιατί εκφράζει την άποψή σας για πολλά πράγματα και για το πώς βλέπετε τον κόσμο γύρω σας. Πείτε μου λοιπόν, ποιοι ήταν οι Κινηθνητοί το 2016 και ποιοι είναι σήμερα?
2: Τα μέλη είναι ίδια.
3: Ίδια τα μέλη.
2: Τα τραγούδια είναι ίδια. Και ας έχουν διαφορετικούς στίχους, πάλι το νόημα ίδιο είναι, ας πούμε. Η μουσική μπορεί να αλλάζει. Δηλαδή ο τρόπος που την παράγουμε, προσπαθούμε να παράξουμε καλύτερα ή να εξελιχθούμε στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τη μουσική. Αλλά οι Κινηθνητοί νομίζω δεν αλλάζουν. Δηλαδή και αυτό το στοιχείο τους είναι το να είναι σταθεροί στο λόγο τους. Επομένως άμα αλλάξουν δεν θα είναι Κινηθνητοί. Άρα όσο είναι Κινηθνητοί δεν αλλάζουν.
3: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε το συγκρότημα των Κινηθνητών. Δηλαδή, όλοι γύρω μας είναι Κινηθνητοί και εμείς μέσα σε αυτό. Και το λέμε και στις συναυλίες καμιά φορά, όταν χαιρετίζουμε στο τέλος τον κόσμο.
4: Σωστά. Ναι, και εγώ το βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Είμαστε μια παρέα που γράφουμε τραγούδια για να εκφραστούμε και να εκφράσουμε και τον κόσμο γύρω μας. Απλά νομίζω ότι το κάνουμε τα τελευταία χρόνια λίγο πιο συνειδητά, στοχοπροσιλωμένα. Και με την εμπειρία των 10 χρόνων πλέον που έχουμε και στα τεχνικά ζητήματα εννοώ αυτό.

0: Το τραγούδι «Στο χώμα» βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ, το πρώτο κατά σειρά, που κυκλοφόρησε το 2016 με τίτλο «Η πόλη». Αν και όλοι ακολουθήσατε διαφορετικές διαδρομές, εκτός από σένα Μητσοφού, ο οποίος έμεινες εδώ, τελικά 10 χρόνια μετά επιστρέψατε όλοι στην πόλη σας. Τι σημαίνει αυτό για σας? Γιατί ακολουθήσατε αυτή την επιλογή?
1: Θες να πεις. Λέω κι εγώ.
2: Πες.
1: Γιατί μπορεί να είναι και διαφορετικό και ίδιο για αυτούς που φύγαμε και ξαναγυρίσαμε.

0: αυτά που σε έκαναν αυτό που είσαι, νομίζω είναι και αυτά στα οποία θέλεις να πας πάλι. Και όταν φεύγεις, είναι ένας τρόπος για να ψάξεις να βρεις ποιος είσαι. Όταν μάθεις ποιος είσαι, μετά ψάχνεις πάλι να βρεις έναν τρόπο να γυρίσεις εκεί που ήσουν πριν. Αυτό το πριν, νομίζω είναι το πολύ σημαντικό, το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και παγίδα, γιατί η νοσταλγία το κάνει αυτό. Δεν είναι δημιουργική δηλαδή πάντα. Μπορεί να σε πάει πίσω, με την άλλη έννοια του πηγαίνω πίσω. Εγώ νομίζω ότι για μας λειτουργήσε λίγο ανάποδα. Και πηγαίνοντας πίσω, πήγαμε μπροστά. Γιατί ίσως δεν υπήρχε άλλο μπροστά. Κάπου πουθενά αλλού, πέρα από το πίσω, που ήταν το εδώ.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που είπα και πριν, ο βασικός λόγος είναι ότι εδώ πέρα είμαστε με αυτούς που θέλουμε να είμαστε, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Και εντάξει, θεωρώ ότι η ζωή εδώ στην επαρχία είναι καλύτερο επίπεδο από ότι να είμαστε σε μια πόλη, γιατί και εγώ θα μπορούσα να είχα βρει μια δουλειά, ας πούμε, στην Αθήνα και να έμενα εκεί. Έτσι όπως το σκέφτομαι, σαν καθημερινότητα δεν θα μ' άρεσε. Και δεν ξέρω αν θα είχα και το χρόνο και την ψυχολογία για τη μουσική και για όλα αυτά σε αυτές τις συνθήκες. Άρα προτιμώ το εδώ.
2: Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Μένα μου αρέσει και η πόλη. Τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ. Ίσως γιατί δεν έζησα και μικρός. Παίζει και αυτό το ρόλο της.

0: Είναι από το άλμπουμ Αδέσποτα του 2017.
1: Και αυτό το ξέρετε.
0: Και αυτό το ξέρω. Σας έχω μια ερώτηση τώρα. Ποιο τραγούδι σας είναι ο καλύτερος τρόπος για να σας γνωρίσει κάποιος?
2: Είναι αυτό που μας γνώρισε ο πολλής κόσμος. Του κόσμου λέει.
3: Ναι.
2: Μάλλον.
1: Αυτό είναι.
2: Ναι. Αυτό ήταν που έγινε νομίζω και η μετάβαση από...
1: Από το να παίζουμε,
2: από το να παίζουμε στους φίλους μας, ναι. Να παίζουμε λίγο πιο έξω.
0: Θα το ακούσουμε live από το ΦΑΣ το 2021.
4: ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre.

0: Αντώνης Βεϊμάρης, Πάσο. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στα πλήκτρα. Ράιμπο, Λυρικό Κανόνι, Ράιμπο. Στέλιος Γίνης στα drums. Και Βασίλης Φωτιάς που είναι εδώ μαζί μας και απόψε, ναι.
1: Και Μητσοφού.
0: Και πάνω απ' όλα εσείς, κοινή θνητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έχετε αποκλειστεί από φεστιβάλ λόγω της μουσικής σας. Του κόσμου η Λαή έχει απαγορευτεί στο YouTube και έχει ανέβει ξανά με τίτλο «Αυτή η μηχανή». Το τραγούδι «Κόντρα στους καιρούς» για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη κατέβηκε από το YouTube και ανέβηκε ξανά με σήμανση καταλληλότητας κάτω των 18. Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο επικίνδυνη μορφή λογοκρισίας σήμερα?
1: Η πιο επικίνδυνη. Νομίζω ότι η πολύ επικίνδυνη ίσως είναι μια λογοκρισία που δεν φαίνεται. Και είναι αυτή που κάνει πάρα πολύ καλά το σύστημα όταν εκπαιδεύει τους ανθρώπους στο να μην έχουν ούτε λόγο ούτε κρίση. Έτσι ώστε να μην μπορούν να κρίνουν τίποτα. Mm-hmm. Και να μην έχουν και λόγο να πούν και τίποτα. Νιώθω ότι κατά κάποιο τρόπο το πετυχαίνει πολύ καλά αυτό το σύστημα. Εμάς καλό μας κάνει να μας λογοκρίνει. Στην ουσία κάνει τα τραγούδια μας να ακούγεται παραπάνω ίσως.
2: Σωστά.
1: Ή κάνοντας θόρυβο στο να μας λογοκρίνει, πετυχαίνει το να κάνουν περισσότερο θόρυβο τα τραγούδια που λογοκρίνει παρά η λογοκρισία. Αλλά η χειρότερη μορφή είναι ίσως αυτή που είπα πριν. Ότι τα παιδιά δηλαδή βγαίνουν από τα σχολεία χωρίς κριτική σκέψη. Αυτό.
3: Και τα ίδια τα μέσα που δεν ξέρουμε ότι μας χρησιμοποιούν και ότι δεν τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή πιστεύουμε ότι το YouTube είναι ελεύθερο, δεν είναι ελεύθερο, το Spotify είναι ελεύθερο, δεν είναι ελεύθερο. Έχουν πολλούς περιορισμούς που όταν χρειαστεί τους χρησιμοποιούν κατευθείαν όπως έγινε σε εμάς και όχι μόνο σε εμάς φυσικά, θα γίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό. Της τέχνης και όχι μόνο.
4: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι και ο φόβος που κάνει κάποιους καλλιτέχνες και σχεδόν όλους να σκέφτονται δεύτερη και τρίτη φορά το τι θα γράψουν, πώς θα το πούν, πού θα παίξουν, ενώ αυτό πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις ζωής, με τις ιδέες μας και όχι να βάζουμε τέτοια φίλτρα, ας πούμε, φόβου. Αυτό έχει συμβεί, το έχω δει πολλές φορές να γίνεται. Σίγουρα συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι το σύστημα έχει φτιάξει ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν μορφές τέχνης και αυτό είναι μεγαλύτερη λογοκρισία για την τέχνη, γιατί δεν έχουν κοινό και επομιζόμαστε εμείς το βάρος να πλάσουμε το κοινό μας ώστε να καταλαβαίνει αυτά που λέμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάρος για τον καλλιτέχνη, νομίζω εγώ. Αλλά κάθε φορά που μας έχουν κάνει εισαγωγικά κακό, δεν μπορούν να διανοηθούν το πόσο καλό μας έχουν κάνει. Και για μας αυτά είναι παράσημα και θέλουμε να μας κάνουμε κι άλλα τέτοια κακά. Γιατί μας πάνε μπροστά, πολύ μπροστά. Αυτό.

ζωή του κι από φώτο προφίλ. Έφτασε ο άνθρωπος μέσα στο πιο μεγάλο πάτο. Εκεί που σέρνεται η Δύση με τον Άτο. Εκεί που δεν πάει πιο κάτω από το φωνιά Ισραήλ. Μου παλέζεις, μα δεν ξέρω πλέον πώς να ζήσω. Δεν βρίσκω θέση.

0: Ακούσαμε το Κόντρα στους καιρούς live από την Τεχνόπολη. Ξέρω ότι έχετε μουσικές επιρροές από Άσιμο, από Τρύπες, από Σιδηρόπουλο και φυσικά από Active Members. Να ακούσουμε κάτι.
1: Εννοείται.
2: Το Guantanamo από Active Members.

Καλύτερα που πήγε αυτό τώρα, γιατί η ιδέα και η έμπνευση για τους κοινούς νητούς έχει πιαστεί από αυτό το στίχο που λέει μέσα. Θα το δείξει ο καιρός. Είμαι ο πιο δυνατός θνητός σε αυτό το τραγούδι. Οπότε χαίρομαι που μπήκε αυτό πρώτα. Και μετά active member.

0: Βασίλη, κάτι θέλεις να πεις για αυτό το τραγούδι?
1: Θα το δείξει ο καιρός. Είναι ένα κομμάτι που πολλά χρόνια πριν κάνουμε τους κοινούς νητούς, γιατί εμείς παίζουμε και μουσική από 12 χρονών μαζί. Τότε που είχαμε ένα ροκ συγκρότημα και παίζαμε, ας πούμε, τραγούδια άλλων, όχι δικά μας. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε πειράματα ηχογράφηση με τον Αντώνη, πώς να ηχογραφούμε τραγούδια. Όχι δικά μας όμως, αυτά που ακούγαμε. Και ένα από αυτά τα πρώτα που τα χρησιμοποιήσαμε να κάνουμε τεστ, ας πούμε, να δούμε πώς είναι να ηχογραφείς, ήταν το «Θα το δείξει ο καιρός». Το οποίο, βέβαια, όπως είπα, είναι και αυτό που έχει εμπνεύσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε.
2: Και ίσως και το όνομα του συγκροτήματος μπορεί να το επηρεάσει, εκτός από το κομμάτι το ομώνυμο που είπαμε πριν.
1: Και το
2: Πάμε!

0: Και ξαναγυρίζουμε σε εσάς. Ποια συναυλία σας θα θέλατε να είχατε παρακολουθήσει σαν θεατές?
1: Έρωση. Πολύ ωραία.
2: Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτή που ήταν, ας πούμε, μετά από χρόνια που έλειπα και ήρθα τώρα το 25 πέρσι και ήταν η πρώτη μεγάλη που κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή πέρσι η πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και αγαπημένη μου γι' αυτό.
1: Την πρώτη μας θα ήθελα στο Αλιβέρνα εδώ, όταν ήταν, όχι την πρώτη, πρώτη όταν ήταν και ο Βασίλης, απέρα, γιατί είχε ξαναφύγει η Αυστραλία.
2: Άρα το 17.
1: Ναι.
2: Νομίζω ή το 16.
1: Το 17 ήταν η πρώτη, αλλά μαζί. Ναι. Οπότε ναι. Την επόμενη στον πεζόδρομο. Πώς είμαστε τότε? Δεν υπάρχουν και πολλά βίντεο.
2: Ναι, ναι.
3: Τίποτα δεν υπάρχει. Ελάχιστα, ναι.
2: Εσύ?
3: Δεν ξέρω. Νομίζω στην Τεχνόπολη την τελευταία, ρε φίλε.
2: Αυτή που κάναμε τώρα.
3: Αυτή που κάναμε τώρα, ναι. Γιατί ήταν έτσι όλοι μαζί, μετά από όλα τα χρόνια αυτά που έλειπες. Τρεις ώρες πρόγραμμα.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα να μας δεις 27 Ιουνίου τώρα παίζουμε.
3: Ναι. Το έχω σκεφτεί αυτό πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Να βάλω ένα σύρματο και να πω κάτω όλη την αυλιά μου.
2: Ναι.
3: Ή για λίγο τουλάχιστον, να δω πώς θα είναι. Έχω μεγάλη περιέργεια.
2: Ωραία, πάω το κάνουμε να αλλάξει αυτό. Να μην πηγαίνω μία εγώ, μία ο Μίτσος και μία εσύ.
0: Να κατεβαίνετε
2: ο Καλή ιδέα φέτος αυτή.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ωραία. Σας έχω άλλη μία. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που φωνάζατε με πάθος στη συναυλία σας 10 χρόνια πριν και σήμερα σας φαίνεται αφελές?
2: Μήνυμα?
0: Ναι. Κάτι που θέλετε να περάσετε από τα τραγούδια σας, ναι, ναι.
3: Δυστυχώς όχι.
2: Δεν έχω σκεφτεί. Τώρα δεν το έχω, ναι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό.
4: Το δυστυχώς.
0: Άρα το δυστυχώς όχι σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, σωστά?
3: Ναι. Προς το χειρότερο έχει αλλάξει, ναι, δηλαδή. Ναι. Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό.

0: Ακούσαμε το «Μια Κυριακή» από το άλμπουμ «Λεύθερος» του 2017, live από την Τεχνόπολη το 2025. Ερώτηση. Υπάρχει κάποια αλήθεια που αντιμετωπίσατε στο ξεκίνημά σας και αργήσατε να παραδεχτείτε?
1: Yeah. Αλήθεια.
2: Δεν ξέρω, μου ακούγεται πολύ γενικό αυτό.
3: Ψάχνω κάτι, να το φέρω, να το κάνω ειδικό για να το καταλάβω.
0: Κάτι φυσικά που να έχει να κάνει με τη μουσική σας, έτσι, με την εμφάνισή με τις πρώτες εμφανίσεις σας.
4: Σε τι είχατε άρνηση, ας πούμε, και το είδατε αργότερα?
2: Να πω εγώ κάτι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο μεγαλύτερος προβληματισμός που είχαμε στο συγκρότημα ήταν, δικιά μου άποψη τώρα αυτή, αν νομίζω ισχύει, όταν είχε φύγει ο Βασίλης τα πρώτα χρόνια, τον πρώτο χρόνο, εμείς που είχαμε μείνει εδώ πίσω με το Μητσοφού και τον Τάσο, προβληματιζόμασταν πάρα πολύ για το αν θα πρέπει να κάνουμε συναυλίες χωρίς τον Βασίλη. Τελικά, νομίζω ότι η απόφαση που πήραμε να κάνουμε ήταν πάρα πολύ σωστή, γιατί ίσως αυτό έδωσε και μια ροή σε όλη τη δουλειά του συγκροτήματος. Φαντάζεστε ένα συγκρότημα να γράφει τραγούδια, να τα ανεβάζει στο YouTube, στο Spotify και να μην κάνει ποτέ live. Δεν θα πήγαινε πολύ μακριά αυτό, νομίζω. 7 χρόνια που έλειπε ο Βασίλης. Αλλά η αλήθεια που παραδεχθήκαμε τότε και ίσχυε ήταν ότι δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε στο φωνητικό μέρος. Και κάναμε ένα βήμα πίσω, δηλαδή είπαμε ότι okay, θα βγούμε και ας μην είμαστε τόσο καλοί στο να τραγουδάμε, mm-hmm. τα ρεφρέν, ας πούμε. Γιατί ο Μητσός ήταν πολύ αντάξιος τελικά στο να καλύπτει το θέμα του κουπλέ. Ναι, σε μια απόφαση ότι εντάξει, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά θα κάνουμε κάτι, δεν θα το παρατήσουμε. Αυτό. Νομίζω ότι ήταν μια αλήθεια που την παραδεχτήκαμε από νωρίς και δεν κάναμε και λάθος που την παραδεχτήκαμε.
3: Και το μεγαλύτερο δώρο που κάνανε σε μένα ήταν αυτό και όλες. Ότι δεν σταματήσανε και κάνανε live ενώ εγώ δεν ήμουν εδώ.
0: Άλλη ερώτηση. Ποια ερώτηση σας ενοχλεί να σας κάνουν?
3: Νομίζω δεν μας ενοχλεί, απλά μας προκαλεί γέλιο μερικές φορές. Η πιο αστεία ερώτηση, ξέρω εγώ, το ποιοι είστε, ας πούμε, μου φαίνεται λίγο αστείο. Για το όνομα, ποιες είναι οι πιο κοινές ερωτήσεις?
2: Εντάξει, απλά έχουν κάποιες,
3: κάποιες καθιερωμένες.
2: Έχουν καθιερωθεί με τα χρόνια μέσα στις συνεντεύξεις κάποιες ερωτήσεις, ναι. Που αυτό όταν μας ρωτάνε,
3: ναι.
2: Λίγο γελάμε λίγο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτό, εντάξει, πρέπει να τις απαντάμε. Αλλά εσείς εδώ δεν μας έχετε ρωτήσει,
3: ναι, ναι.
2: Και ρωτάτε πιο ουσιαστικά πράγματα, ναι.
0: Χαίρομαι.
5: Εμένα πιο πολύ ερώτηση, αν ζήτατε μουσική.
3: Ναι. Είναι και αυτή συχνή, είναι και αυτή.
5: Συχνή ερώτηση.
2: Και εμείς δίνουμε μια συχνή απάντηση, ζούμε για τη μουσική.
5: Ζούμε για τη μουσική,
0: ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Γραφική, αλλά ωραία απάντηση, ναι.
0: Άλλη μια ερώτηση πριν πάμε σε τραγούδι. Ποια είναι η πιο άβολη κριτική που σας έχουν κάνει και τελικά είχαν δίκιο?
3: Μήπως αυτό που πες πριν.
2: Ποιο?
3: Με τα live. Στην αρχή, ξέρω εγώ.
2: Δεν μας έχουν κάνει.
3: Όχι.
2: Δεν θυμάμαι να μας έχει πει κάποιος.
3: Δεν θυμάμαι. Δεν
0: ναι, μπορεί και να μην έχει συμβεί.
3: Λέω, ρωτάω τα παιδιά. Λέω ναι, μήπως αυτό, γιατί εμένα δεν μου έχουν πει, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Μήπως όσο έλειπαν, σας είχαν πει.
2: Όχι.
0: Ωραία.
5: Όχι, αλλά κάτι που να έχουν πει και να μην έχουν δίκιο, ναι.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω κι εγώ. Όχι ότι δεν κάνουμε λάθη, αλλά όντως και πρόσφατα κάποιοι έκαναν κακοπροαίρετη κριτική, αλλά δεν είχαν δίκιο.
0: Άρα κρατάμε αυτό.

0: Ακούσαμε το «Είσοδος κινδύνου» από το άλμπουμ «Αντίληψη» του 2018. Θέλω να γίνω όλα αυτά που δεν θες και φοβάσαι. Εσείς τι φοβάστε?
1: Να μην γίνουμε σαν αυτούς που φοβόμαστε.
0: Αντώνη, το ίδιο συμφωνείτε όλοι?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα θα μας κάνετε την τιμή να μας παίξετε ένα τραγούδι ζωντανά στο στούντιο του Radio Alveri 1. Τι θα μας παίξετε?
3: Φοβόμαστε κιόλας τη συνήθεια.
0: Σωστά.
3: Να μην συνηθίσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Δηλαδή, όπως και το επόμενο κομμάτι που σκοπεύουμε να σας παίξουμε είναι το Άγκο. Το οποίο σίγουρα μιλάει για την αφαίρεση των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Πολύ βέβαια που καταλαβαίνουν τη γλώσσα, γιατί σίγουρα το έχουν ακούσει και πιο έξω από την Ελλάδα, αλλά εδώ πέρα το έχουν συνδέσει και με γυναικοκτονίες που έχουν γίνει πολλές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και γι' αυτό λέω ότι η συνήθεια είναι και αυτό μια συνήθεια που δεν πρέπει.
0: Σωστά.
3: Για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο από εμάς το λέμε και από αυτούς το ακούνε, από όλους. Το Άγκο λοιπόν.
0: Το Άγκο λοιπόν.

0: Είσαι το πιο όμορφο πλάσμα που φύση έχει γεννήσει. Όποιο ακριβώς σαυρός, όποιο το βρει θα πλουτίσει. Ευτυχισμένος κάποιος αν μπορεί να σε κατακτήσει. Γυναίκα είσαι τα πάντα μέσα στον χρόνο τη ζήση. Είσαι μητέρα που μόνη ένα παιδί μεγαλώνει και τη κολλάνε τη στάμπα. Λένε οι γειτόνι μα, ή καθόν δεν το βάζει, αντέχει, ξέρω ακόμη. Έχει αντέξει τη γέννα, είναι στο αίμα σου πόνη. Έχει το δέρμα σου πληγέ, στο πρόσωπό σου σημάδια. Και σε έχω πιάσει να κλε, κρύφα στο σπίτι τα βράδια. Από λάθος επιρροές για κάποιον άναδρο άντρα που θέλει να σου κάνει το τσαμπουκά και το μάγκα. Σε θέλα να σε υπό, σε θέλα να είσαι σκλάβα. Μα σε φωτιά πάν σε πειράξουν, θα του κάψει αλάβα. Γλυκιά σαν τη σοκολάτα, χαδιάρα όπω η γάτα. Δίνει νόημα στη ζωή, δίνει στο νερό τα καβλά. Είσαι του κόσμου ομορφιά, είσαι του χρόνου η νιώτη.
1: Παύλο Πικάσο, ζωγραφιά και η αγάπη η πρώτη.
0: Πότε σκληρή σαν ατσάλι, πότε θράστη σαν λουλούδι.
1: Είσαι καψούρα μεγάλη και η έμπνευση για τραγούδι.
0: Ευτυχισμένος κάποιος αν μπορεί να σε κατακτήσει.
1: Όποια ακριβώς θησαυρός, όποιος το βρει θα πλουτίσει.
0: Είσαι γη ο ουρανός, είσαι τα άστρα η φύση.
1: Γυναίκα είσαι τα πάντα μέσα στου χρόνου τη ζήση.
0: Σε έχουνε κάνει εμπορίο βραδύ απ' την Ουκρανία και στα Βαλκάνια σ' αφήσανε να κάνεις πορνεία. Σε έχουνε λιθοβολήσει, σ' έχουνε μάθει τη βία. Σ' έχουν στερήσει τη γνώση, τη μόρφωση, την παιδεία. Σ' έχουνε πυροβολήσει, από το ξύλο σκοτώσει. Δουλειά κύρα σε ένα σπίτι
1: και εκεί μέσα κλειδώσει.
0: Στην έχουν πέσει στη δουλειά λίγο μετά, σ' έχουν διώξει γιατί δεν δέχτηκες κανείς τον κόλλο να σου κουφτώσει. Σ' έχουν τη λήξη στα μαύρα, σ' έχουν φορέσει μαντήλα.
1: Έχουν να σε αργήσει απάνω σου και είχες ακόμα πιπίλα.
0: Τι σοουμπήσει απίλα, σε βγάλε στην πασαρέλα. Σ' έχουν κάνει ξεφτύλα και σ' μικρή σου κοπέλα. Μα τι κι αν γίνεσαι, θα είσαι η μόνη στην ιστορία. Είτε πιστή Πινελόπη,
1: είτε Ελένη στην Τρία.
0: Σαν μαρτία, μαγεία, όμορφη όπως η Μέκα. Άνθρωπος, σύντροφος, μάνα, μα πάνω απ' όλα γυναίκα. Άνθρωπος, σύντροφος, μάνα, μα πάνω απ' όλα. Είσαι του κόσμου ομορφιά, είσαι του χρόνου η νιώτη.
1: Παύλο Πικάσο, ζωγραφιά και η αγάπη η πρώτη.
0: Πότε σκληρή σαν ατσάλι, πότε θραστή σαν λουλούδι.
1: Είσαι καψούρα μεγάλη και η έμπνευση για τραγούδι.
0: Ευτυχισμένος κάποιος σαν μπορεί να σε κατακτήσει.
1: Όποια ακριβώς θησαυρός, όποιος το βρει θα πλουτίσει.
0: Είσαι γη ο ουρανός, είσαι τα άστρα η φύση.
1: Γυναίκα είσαι τα πάντα μέσα.

0: Το άγκο είναι μια βίαιη μορφή υποταγής των γυναικών και των κοριτσιών και αποτελεί κατάφορη παραβίαση της ισότητας των φύλων. Αυτό γράφεται κάτω από το τραγούδι στη σελίδα σας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στον πλανήτη έχουν υποστεί άγκο. Έχετε πει ότι η γυναίκα σήμερα έχει διπλή εκμετάλλευση απέναντί της, όντας θύμα τόσο του συστήματος όσο και της πατριαρχικής κοινωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό και πώς?
1: Πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν το
2: είναι
1: πιστεύω.
2: Είναι και μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή, αλλά ναι, μπορεί να αλλάξει. Όπως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία. Δεν είναι ίδιος ο άνθρωπος με αυτό που ήταν πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Βέβαια, το σύστημα στο οποίο ζει είναι και αυτό ένα σύστημα εκμεταλλευτικό, σαν αυτά που είχε ο συστήματα πριν από χιλιάδες χρόνια. Έχει περάσει λοιπόν από αρκετά συστήματα. Όχι πάρα πολλά, αλλά μέσα αυτά τα συστήματα πάντοτε ο άνθρωπος πάλευε για να φτιάξει ένα καινούριο, να φύγει από αυτό το ζώρικο και άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα που είχε τότε, να πάει στο επόμενο, το οποίο θα ήταν λιγότερο ζώρικο και λιγότερο εκμεταλλευτικό. Με λίγα λόγια, κάθε σύστημα που είχαμε εγκυμονούσε στα σπλάχνα του το επόμενο. Και μέσα αυτό το επόμενο, εκείνοι οι οποίοι είναι αδικημένοι, όπως είναι οι γυναίκες για παράδειγμα, που είναι όπως κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, αν είναι ποιητής ή τίτλος καλλιτέχνης, είχε πει ότι η γυναίκα είναι ο νεύρος του πλανήτη. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, αυτός ο νεύρος του πλανήτη, κάθε φορά παλεύει να βρει περισσότερες ελευθερίες στα συστήματα που έρχονται. Επομένως, πρέπει ο άνθρωπος να φτιάξει ένα σύστημα χωρίς εκμετάλλευση, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να είναι ο νεύρος του πλανήτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Και να αλλάξουμε, εκτός από συλλογικά και συνολικά, και ατομικά. Να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γιατί και αυτό χρειάζεται.
0: Σίγουρα.
3: Και πιστεύω το καταφέρνουμε, όχι μόνο εμείς που είμαστε εδώ πέρα που το λέμε αυτά, αλλά και άλλοι άνθρωποι. Και μεγαλύτεροι, δηλαδή έχει αρχίσει και παίρνει λίγο το μυαλό τους καλύτερες στροφές, έστω και στα τελειώματα. Δεν πειράζει, καλό είναι.
0: Σωστά, σωστά.
4: Για πρώτη φορά θα ακούσουμε το βασιλιά από το βασιλιά Φωτιά.

0: Και φτάσαμε στο 2025. Νέο άλμπουμ, λίγο διαφορετικό, πιο μελωδικό, το γινόμενο, από το οποίο ακούσαμε τον «Δεν θα είχε νόημα». Δεν θα έγραφα τόσα τραγούδια, άμα δεν τα άκουγες εσύ. Πού απευθύνεστε?
1: Εγώ εκεί απευθύνομαι και στους ανθρώπους που μας ακούνε, δηλαδή σε αυτούς που ακούν τη μουσική που παίζει στο συγκρότημα και έρχονται στα live ή δεν έρχονται. Απευθύνομαι σε αυτούς που δεν μας ακούνε. Απευθύνομαι μπορεί και στον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Γιατί άμα δεν ακούω εγώ αυτά που λέω και δεν τα καταλαβαίνω, γιατί τα λέω, για ποιον τα λέω? Απευθύνομαι στη γυναίκα μου, στην κόρη μου και σε πολλούς άλλους που δεν ξέρω καν ή δεν έχω γνωρίσει ή δεν θα γνωρίσω και ποτέ.
0: Σε όλους αυτούς που απευθύνεστε, θα χαρίσετε ένα ακόμα live?
2: Βέβαια.

τους μόνους γυρίζω. Κάνει τα χρώματα πολλά μας ξεπερνάει το γκρίζο. Κι όσο φωνάζω τόσο θα κλείνει η φωνή μου, μα κι άλλο τόσο θα ανοίγουν τα φτερά στη ψυχή μου. Χρόνο πολύ που καταναλώνω για να αναλύω τη χαρά και τον ανθρώπινο πόνο. Κι όσο ζυγώνω κοντά στο νόημα πάνω θα ανταμώνω το

γνωρίζοντα που ποτέ δεν φτάνω, χάνω. Όσο είμαι μες στο παιχνίδι και πριν αρχίσω κανά πίνω, έχω γίνει σκουπίδι και ξενερώνω. Όσο το νου μου λερώνω δίπλα σε εκείνους που δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο, το δολοφόνο. Κατηγορώ με μανία, μα το φυλάει στρατός, πουλή και αστυνομία κι αν ήταν άνθρωπος. Μια μέρα θα είχε πεθάνει, είναι η πίστη μας θηλιά σε ένα σύστημα πλάνη.

Να μόνιμα σε άλλη βάση από τη γέννα. Τα νιάτα μου σκλαβωμένα και ο χρόνος αντιπαλός μου. Το πνεύμα μου έχει γέρασει, με έχει κουράσει. Η κάθε μέρα ξενέρα δεν βρίσκεται κάτι ωραίο. Την ασκήμια να σπάσει, ψάχνω αέρα. Σε μια σταμάτητη σφαίρα, μα οξυγόνο δεν παίζει. Έχουνε κάψει τα δάση, θέλω τη δράση. Μα όταν την έχω βαριέμαι και το καφάσι, αδειάζω να νιώθω ότι ξεχνιέμαι, περιπλάνιέμαι. Σε άλλα μέρη και το που σε έχω αγκαλιάσει τη φύση. Γιατί χάσα του ανθρώπου, γυρεύω τρόπου. Από το τώρα ξεφεύγω, δεν θέλω να με θεάτη. Άλλο σε τούτο το έργο, γι' αυτό θα μείνω. Για πάντα ασήμως επισκηνή στον κόσμο σας, στο λογικό παράλογο σχιζοφρενής. Στον κόσμο σας, στο λογικό παράλογο σχιζοφρενής.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς.
0: Πείτε μου κάτι τώρα.
2: Εμείς λέμε, ποια... δεν λέτε τίποτα.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Όχι. άλλη φορά.
3: Λέτε πολλά με αυτά που ρωτάτε πάντως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια αλήθεια γίνεται πιο βαριά όσο μεγαλώνετε?
4: Τόσο μεγαλώνετε, νομίζω την είπε την αλήθεια. Η μεγαλύτερη αλήθεια του σύμπαντος. Που είναι ίσως και χωρίς ίσως. Νομίζω ο θάνατος είναι. Ο παρονόμαστης των πάντων και ο μεγάλος συμπαντάρχης και πλανητάρχης. Όμως, αυτή η αλήθεια, η οποία είναι μια αλήθεια την οποία δεν διδασκόμαστε και πάρα πολύ στα σχολεία. Δηλαδή δεν μας το μαθαίνουν το θάνατο. Μαθαίνουμε και λόγω των θρησκειών να τον φοβόμαστε πολύ. Γιατί όσο πιο πολύ τον φοβόμαστε, τόσο και πιο πολύ πιστεύουμε σε μια ζωή που θα τον νικήσει, τη μεταθάνατον. Νομίζω ότι αγκαλιάζοντας την αλήθεια του θανάτου, αγκαλιάζουμε πολύ περισσότερο και πιο σφιχτά τη ζωή από ποτέ. Και την αγαπάμε και περισσότερο, γιατί γι' αυτό το φοβόμαστε, τον κερατά το θάνατο, επειδή αγαπάμε πολύ τη ζωή. Καταλαβαίνοντας τον όμως περισσότερο και μεγαλώνοντας αυτό το νιώθουμε πολύ πιο πολύ, γιατί ερχόμαστε πιο κοντά του, όσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητά του για την ύπαρξη της ζωής, τόσο περισσότερο θα υπάρχουμε και θα ζούμε κιόλας, χωρίς μόνο απλά να υπάρχουμε.
5: Εμένα εδώ πρέπει κάτι γυρνάει στο μυαλό μου, ότι σχετικά πάντως με αυτό που ρωτήσατε, ότι δεν φταίνε τα χρόνια που περνάνε και μας γερνάνε, φταίνε όσα ζήσαμε και πίσω δεν γυρνάνε. Δηλαδή μου έχει κάτσει πολύ αυτό, έτσι,
4: πολύ.
5: Και... ναι, κάπου θα... αλλά... εσύ, Αντώνη.
6: Δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι ότι αυτό που είπε τώρα ο Βασίλης λίγο για το θάνατο και τώρα που μου πιάσατε τα γεράματα και αυτά, όσο συνηθίζουμε το θάνατο, χάνει και το νόημά της η ζωή η ίδια. Δηλαδή, εγώ, ναι, δεν θέλω, εννοείται ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο, γιατί είναι μέσα στη ζωή. Είναι η αιτία για τη δημιουργία της ζωής ο θάνατος. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει λίγο τελευταία. Και το λέω από την άποψη του ότι έχουμε συνηθίσει να πεθαίνουν παιδιά στην Παλαιστίνη. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι οι δύο κοπέλες αυτοκτόνησαν στα 17 τους χρόνια. Για ποιο λόγο? Κατάλαβε κανείς για ποιο λόγο? Το λένε στα γράμματά τους ξεκάθαρα. Ή ξέρω εγώ τώρα τις δύο τελευταίες μέρες να έχουμε χάσει 4 συνανθρώπους μας σε εργατικά ατυχήματα και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το χειρότερο όμως δεν είναι ότι έχουμε χάσει αυτό το καλό αίσθημα του να δίνουμε βάση στο θάνατο και να μην φεύγει σαν μια είδηση. Είναι ότι αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον υποβαθμίζουμε το νόημα της ζωής.
4: Αυτό είναι επειδή έχουμε συνηθίσει όμως το θάνατο των άλλων. Ναι, αν έρθει και χτυπήσει κοντά στη δικιά μας πόρτα και στο δικό μας κοινωνικό κύκλο, εκεί δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι. Εκεί αρχίζουμε και φοβόμαστε.
6: Ναι, αλλά εκεί τα αποτελέσματα θα είναι. Δεν θα σε ρωτήσω αυτό ο θάνατος πώς θα έρθει και πότε.
4: Ναι.
6: Γι' αυτό πρέπει να σέβεσαι τη ζωή των συνανθρώπων σου και τη δικιά σου.
4: Έτσι.
5: Πολύ ωραία. Αλήθεια.

0: Στα 13 μου είδα την τιμωρία μου πως κάποτε θα τέλειωνε η παιδική ηλικία μου. Αν οι στίχοι σας γίνονταν μάθημα σε σχολείο, ποιο μήνυμα θα θέλετε να περάσετε στα παιδιά σήμερα?
1: Έχουν γίνει. Και έχουν πάει και σχολεία. Επίσκεψη. Και ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχουμε κάνει στη ζωή μας σίγουρα.
2: Ναι. Πολύ πρόσφατα κιόλας.
1: Πολύ πρόσφατα, ναι. Και τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουν οι μεγάλοι. Γιατί, όπως λέγαμε πριν για το θάνατο και για όλα αυτά, τα παιδιά μιλήσαν για το θάνατο στην τάξη που είχαμε πάει. Αλλά έξω δεν μιλάνε και πολύ.
3: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω.
1: Ναι, ισχύει όμως αυτό.
0: Έξω δεν μιλάνε πολύ γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι. Γι' αυτό.

0: Το «Βάλτο να τ' ακούς» μαζί με το «Αναπάντητο» και το «Βαρέθηκα» είναι από τα πρώτα τραγούδια που γράψατε πριν ακόμα γίνετε κοινή θνητή.
1: Και αυτό,
2: πού τα ξέρεις
0: όμως. Και που δεν έχει μπει ποτέ σε άλμπουμ.
3: Μπράβο. Όντως.
1: Το «Βάλτο να τ' ακούς» δεν έχει μπει.
0: Ερώτηση. Νιώσατε ποτέ στη διάρκεια της πορείας σας μια τόσο μεγάλη απογοήτευση που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε σαν μπάντα?
3: Ποτέ νομίζω.
4: Όχι. Απογοήτευση. Όχι.
3: Όχι.
4: Μας γοητεύει η μουσική πολύ. Υπερβολικά για να απογοητευτούμε. Και νομίζω ότι δεν... Δηλαδή ακόμα και η... Ο τρόπος που έγινε η μπάντα δεν είναι ότι πήραμε μια απόφαση ότι θα φτιάξουμε μια μπάντα.
3: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πλάνο που είναι σε λειτουργία, ναι, ώστε να μην πάει κάτι καλά και να απογοητευτούμε και να το παρατήσουμε.
4: Ναι, ότι έχει κάποιους στόχους και τέτοια, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι. Κάμια φορά μας κυνηγάει και αυτό, ίσως το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
5: Αυτό σημαίνει ότι ίσως σας γεμίζει τόσο απλά να γράφετε σαν παρέα.
3: Αυτό είναι το πρώτο. Και το κύριο.
4: Καλά, αυτό που περνάμε καλύτερα μεταξύ μας είναι, ναι, όταν είμαστε στο στούντιο παρέα και κάνουμε, παίζουμε τους μουσικούς.
3: Ναι.
4: Ενώ δεν είμαστε.
1: Γενικά, την παρέα, ξέρω εγώ, από ένα σχολείο, από μία βόλτα, ένα ποδαρόδρομο, ξέρω εγώ, μία βόλτα με τα ποδήλατα που είχαμε πάει πιο παλιά ή ένα καφέ, τη φάλαμε και μέσα στο στούντιο. Είναι ακόμα εκεί παρέα. Δηλαδή δεν είσαι.
4: Δεν είμαστε
1: στο στούντιο. Δεν είμαστε εργαζόμενοι μέσα.
6: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αντώνη, ήρθα να κάνω το δύο ώρο μου, ξέρω, με χωραφίσουμε και να φύγω. Όχι, θα έρθω και πιο πριν, μπορεί να αργήσω λίγο, θα κάτσω και πιο μετά όμως, δηλαδή...
4: Ναι.
3: Ναι, είναι βασικά το μάζεμα της παρέας, ναι, στο στούντιο που θα περάσουμε καλά, θα γράψουμε και ένα τραγούδι εννοείται.
4: Είναι η εξέλιξη του «μαμά πάω στο φίλο μου να παίξουμε», ας πούμε, αυτό.
1: Ναι. Mm-hmm.
6: Πολύ ωραίο.
7: Θα αρχίσω από

0: message.
1: Θα αργήσω απόψε. Το τραγούδι συνόδευσε τις πορείες για το έγκλημα στα Τέμπη και ανέβηκε στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου στη μεγάλη συναυλία για την απόδοση της δικαιοσύνης. Η μουσική σας είχε τη δύναμη να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών πεπιθήσεων και πολιτικών παρατάξεων. Και αυτό είναι γνωστό σε όλους.
2: Ας πάμε και παρακάτω όμως, έτσι, στη συγκεκριμένη υπόθεση, όχι σε αυτό που έγινε.
1: Ναι. Συμφωνώ. Επόμενο τραγούδι είναι το αγαπημένο μου «Από το γινόμενο». Και είναι το άρωμα.

0: Και οι τελευταίες περίεργες ερωτήσεις. Ποιος ήχος σας θυμίζει περισσότερο την Αθήνα τη νύχτα?
1: Τη νύχτα.
0: Τη νύχτα. Επειδή είμαι από την Αθήνα, έχω ένα συγκεκριμένο ήχο στο μυαλό μου.
2: Ένα μάξι να περνάει τον δρόμο, ξέρω εγώ.
1: Πολύ συγκεκριμένο. Ναι, πολύ, πολύ κλασικό αυτό που είπες. Όντως.
3: Εμένα... Σιρήνα.
0: Σιρήνα.
3: Να, υπάρχει.
0: Άλλο.
1: Εμένα αυτή η βαβούρα μου έρχεται.
4: Άλλο και άλλο.
1: Τα πρωινά δεν την ακούω τόσο πολύ. Ενώ το βράδυ που κατά κάποιο τρόπο ησυχάζει οι περισσότεροι, αυτή η λίγη που μένει μου είναι πιο αισθητή.
0: Σωστά.
4: Και τότε εκείνη την ώρα, αυτό θέλω να πω, ακούς τον κάδο να κλείνει. Το σκουπιδιό.
0: Εγώ το σκουπιδιάρικο θα έλεγα. Α, αυτό είχα στο μυαλό μου. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια ερώτηση. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που σας αναγνώρισαν?
1: Εννοείται στον δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι στα Λιβέρι. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
3: Σε ένα νοσοκομείο όταν είχα τρακάρει.
1: Μπράβο.
3: Έτσι, ναι.
1: Και εγώ σε ένα νοσοκομείο όταν είχα πάθει καστεντερίτιδα και ήταν τόσο έντονη που είχα πάει στο νοσοκομείο και...
3: Ούτε εσύ δεν σε αναγνώρισες έτσι όπως
1: ήμουν. Έτσι όπως ήμουν, ναι. Και η γιατρός είχε εισιτήρια για το live που θα κάναμε εκείνο το βράδυ. Και της λέω, έχεις κανένα μαγικό για το Σόφι να με σώσεις, να πάω να παίξω το βράδυ? Μου λέει, όχι, πρέπει να πας σπίτι να ξεκουραστείς. Εντάξει, και δεν πήγα σε αυτό το live. Έγινε... Πότε ήταν, το Σεπτέμβριο?
4: Το
1: Σεπτέμβριο που πέρασε. Αυτό.
4: Εγώ ευτυχώς δεν έχω από νοσοκομείο. Έχω νομίζω στον ηλεκτρικό. Στην Αθήνα.
0: Ναι,
4: ναι, ήρθε ένας και μου είπε αυτό.
1: Παλιά ή τώρα?
4: Τώρα. Πρόσφατα σχετικά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό έχει γίνει λίγο. Ενώ ότι τώρα και μαζί που έχουμε πάει μας έχουν.
4: Ναι, αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το πιο περίεργο. Ναι. Που είναι άκυρο σε ένα μεταφορικό μέσο, ας πούμε.
1: Ναι.
4: Σε ένα μέσο μεταφοράς.
0: Δημήτρη, έχεις μία ερώτηση.
5: Η αιώνια ερώτηση ενός μη δημιουργού. Στη δημιουργία ενός τραγουδιού, ο στίχος γεννά τη μελωδία ή η μελωδία το στίχο?
1: Δεν είναι πάντα το ίδιο. Επομένως δεν είναι και κάποιος κανόνας που ακολουθούμε ή μας ακολουθεί. Εγώ προσωπικά νομίζω τις περισσότερες φορές, αν και δεν είναι κανόνας αυτό λέω, τα γράφω κάπως μαζί. Και κοιτάω οι συλλαβές μου να γίνουν νότες. Δηλαδή τα φωνήεντα στις λέξεις να ταιριάξουν με τις νότες που θέλω εκείνη την ώρα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο παντρεύει το ένα με το άλλο, γιατί μετά μπορεί να μου έρθει μια φράση που δεν κολλάει με τη μουσική που είχα πριν στο μυαλό μου. Και αυτό να αλλάξει τη μουσική ή και το αντίστροφο. Επομένως κάπως μαζί τα κάνω όταν γράφω στίχο και μουσική εγώ. Εάν μου στείλει όμως, ας πούμε, τους στίχους του ο Μίτσος, θα βάλω μουσική στους έτοιμους στίχους. Και το αντίστοιχο, αν γράψει μουσική ο Αντώνης, θα βάλω στίχους πάνω στην έτοιμη μουσική του Αντώνη.
3: Και μπορεί και εγώ να σου στείλω κάποιους στίχους, να έχω ένα ρυθμό στο μυαλό μου. Α, κυρόλαμα, Βασίλη να το.
1: Α, και αυτό που κάνει ο Μίτσος είναι ότι ενώ δεν παίζει μουσικά όργανα, μπορεί να γράψει ένα μουσικό κομμάτι με τη μελωδία που έχει στο μυαλό του, που δεν είναι. Που μου φαίνεται, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό, γιατί εγώ έκανα μια μελωδία που έχω στο μυαλό μου, αμέσως σκέφτομαι το όργανο που θα πάω να παίξω εκείνη την ώρα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι θα γραφτεί μια μελωδία στην κιθάρα. Αυτός δεν υπάρχει ούτε κιθάρα ούτε πλήκτρα. Και γράφει μια μελωδία στο κεφάλι του, την ψιθυρίζει και εγώ θα την κάνω μουσική εκείνη την ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Τελευταία ερώτηση. Ποια λέξη περιγράφει καλύτερα την Ελλάδα του 2026?
1: Είναι μία όμως.
3: Μπορούμε να τα πούμε σε μία. Σε μία.
1: Καλά, πόσες λέξεις και εικόνες γεννιόνται από το Ελλάδα του 2026, δηλαδή αυτό από μόνο του γεννάει πολλές εικόνες και λέξεις. Ποια λέξη όμως? Είναι μία λέξη. Θα μπορούσε να είναι μία λέξη.
4: Όχι, και ούτε είναι μόνο κακά αυτά που τη χαρακτηρίζουν, είναι μόνο καλά.
3: Ναι.
4: Δύσκολο.
1: Αμνησία μου έρχεται εμένα, μια ωραία.
0: Αμνησία.
1: Ναι.
5: Λέξη. Ποια λέξη θα θέλατε να περιγράφει την Ελλάδα του 2026?
1: Αλήθεια. Η πρώτη που μου έρχεται.
3: Ελλάδα.
1: Ναι, τον κόσμο όλο.
3: Τον κόσμο.
0: Αντώνη.
4: Τι.
0: Το ίδιο.
4: Ναι.
0: Χαίρομαι που συμφωνείτε. Επόμενο τραγούδι είναι η τελευταία κυκλοφορία σας, 1η-5η του 2026. The Problem is.

0: Δυστυχώς, φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την υπέροχη παρέα σας και για τις μουσικές σας που μας ταξίδεψαν. Ξέρω ότι έχετε ένα γεμάτο καλοκαίρι. Σας εύχομαι καλή δύναμη και πολύ καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς και για τη συζήτηση όλη αυτή και για τις ερωτήσεις σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο σε όλες και σε όλους εσάς που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.

για να βρω μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτό μαύρο. Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι είσαι γραμμένο. Σε όσους μου έρχεται το στάφι ερωμένο. Σ' αυτούς παλήθεια γεννηθήκαν πριν πεθάνουν. Στους μητσιρικάδες που δεν θέλουν ποτέ να κάνουν. Στους τρελούς και ανισόρροπους της κάθε γειτονιά. Στο φεγγάτο που το ψάχνει ο φωνιά. Στο ποιητή που ήταν πάντοτε στιγάκι. Στον κακό το μαθητή που όμως δεν έγραφε σκονάκι. Σ' όσους δεν καρφώσαν και σ' όσους καρφωθήκαν. Σ' όσους παίξαν στη φωτιά και δεν καήκαν. Σ' όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου. Και δεν το

πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για άλλη δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στα αφιερωμένο. Στους Αφροαμερικάνους που ζήσε σαν την Ορλεάνη στους ρεμπέτες. Στο τραγούδι που έγινε σφυρίνα, σπάσει αλυσίδα και στην επανάσταση που κρυβάται η χιλιετηρίδα. Στα παιδιά που ψάχνουν λέγω στο Αιγαίο. Κόντρα σ' όλους τους ανέμους από Αμερική και Ευρώπη. Και σ' αυτούς παπλώσαν κέρι να σωθούνε οι ανθρώποι που δεν ήταν ρουφιάνοι κερδοσκόποι. Στην παγκόσμια συνείδηση που δεν είναι αλλά.

ξεφόντο μαύρο. Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δεις γραμμένο.

καλημέρι σε όλες τις γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές, χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Tell me about her.